0: σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 103,1 μόνο.
1: Άιντε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 103,1. Μόνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Best 103,1.
1: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Best 103,1 μόνο.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
4: Live your fantasy.
5: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
6: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης. Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση. Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
1: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
1: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
2: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
1: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
4: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
3: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
4: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
3: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
4: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
3: Και online στο balispavlastore.com.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
8: Αλίκη all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
2: μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
2: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
2: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
0: Best 103,1
12: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βοτανικό εκχύλισμα Ginger σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα εδώ στον My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο κάθε πρωί από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί φυσικά με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα Ντορέτα.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Σήμερα καταλαβαίνετε ότι όλα είναι κόκκινα. Κόκκινα και όλα στα κόκκινα. Αυτό που έγινε χθες και γενικότερα όλο το πουσουκού μαζί με τον ημιτελικό και τον χθεσινό βραδινό τελικό που ο Ολυμπιακός κατάφερε να κατακτήσει. Αυτό το κύπελο να πω, το τρόπαιο, την επιτυχία αυτή μέσα στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω πώς να το πρωτοπώ. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άξιος.
1: Βεβαίως.
0: Παρότι και η Ρεάλ χθες. Δεν ξέρω τι έπαθε. Θέλω να πω ότι η Ρεάλ δεν είναι στα καλύτερά της. Έτσι και είναι μια ομάδα που είχε πάρα πολλές ελλείψεις παικτών. Παρόλα αυτά, έδωσε πόνο και η Ρεάλ. Το πάλεψε δηλαδή πάρα πολύ.
1: Ένα ιδρώτας έπεσε.
0: Βέβαια. Και από την αρχή δηλαδή κάπως μας πήρανε μονότερμα εκεί πέρα. Όμως αυτό δείχνει την ψυχολογία τη σωστή τη ομάδα. Σε ένα τέτοιο τελικό με αυτή την πίεση στην έδρα σου. Γιατί. Τώρα το ΆΚΑ και το ΞΟΑΚΑ, εγώ το παίρνω σαν ελληνική ομάδα, έτσι. Είναι μια ελληνική ομάδα που παίζει στη χώρα της. Άρα παίζει στην έδρα της. Άσχετα τώρα αν το γήπεδο δεν είναι του Ολυμπιακού, τι μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει, αλλά αν είμαστε πορωμένοι Παναθηναϊκοί, δεν είμαστε. Οπότε, είσαι λοιπόν στην έδρα σου και έχεις όλο αυτόν τον κόσμο. Που μιλάμε ότι ήταν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες Ολυμπιακοί μέσα στο ΆΚΑ χθες.
1: 16 ήταν.
0: Και έχεις μια Ρεάλ η οποία έχει έρθει με ελλείψεις και στο πρώτο περίοδο είναι 10 πόντους μπροστά, 12 πόσο ήταν. Αυτό θέλει, μήπως τι θέλει, για να το γυρίσεις και να φτάσεις και να κερδίσεις. Που σημαίνει το ψυχολογία Ολυμπιακού, πέρα από τις ικανότητες φυσικά του κάθε παίκτη. Αλλά πολύ καλό, πολύ δυνατό. Τα τελευταία δευτερόλεπτα τα χρειαστήκαμε. Θα χρειαστήκαμε αγάπη μου στα δύο τρίποντα αυτά της Ρεάλ, τα οποία και δεν μπήκαν, διότι αν έμπαιναν θα ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Θα ήταν.
0: Αυτό το τρίποντο μαζί με φάουλ, δηλαδή αν είχε μπει, άλλο μπορεί να λέγαμε. Και το τελευταίο τρίποντο που βάρεσε, ποιος δεν θυμάμαι από όλους. Αυτός που δεν μπήκε, επίσης άλλα θα είχαμε να λέγαμε. Παρ' όλα αυτά, τι σήμερα έχουν άλλα αυτά. Η ιστορία έχει γραφτεί. Μέχρι τις 6 το πρωί ήταν εδώ κάτω, με ενημερώνει ο Γιώργος. Πες μας λίγο, Γιώργο, συγκεκριμένα.
1: Βασικά ξεκίνησε το πάρτι από το Μαρούσι στον Πειραιά.
0: Βέβαια.
1: Με μία μικρή στάση εδώ κάτω από εμάς στην Συγκρού.
0: Βέβαια.
1: Και μετά πάλι πίσω.
0: Και εδώ καταλήξανε.
1: Ναι, εδώ καταλήξανε και μετά πάλι πίσω. Μια ωραία βόλτα.
0: Μέχρι τις 6-7 το πρωί, όλοι οι παίκτες και τα λοιπά. Χαμός. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Θα πω ένα λίγο παραπάνω συγχαρητήριο στο Σάσα του Βεζένκοφ, εγώ προσωπικά, γιατί είναι και έτσι. Τον ξέρω λίγο περισσότερο και χάρηκα πάρα πολύ με τη χαρά του. Και κάπως έτσι θα προχωρήσουμε μουσικά. Έχουμε να πούμε και διάφορα στους ημιτελικούς. Βρέθηκα στο γήπεδο. Έχω να σας δώσω ένα ρεπορτάζ για τους ημιτελικούς. Τον τελικό, τίποτα. Σπίτι, καναπέ. Αλλά θα σας τα πω. Ξεκινάμε 6-8 αρχικά. 104-104-6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε εμείς με.
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Νίκο Οικονομόπουλο, που ήταν χθες στο γήπεδο. Νίκος και στους ημιτελικούς ήταν. Παντού ήταν.
1: Ήταν γενικά σε όλο το.
0: Το 4, να το. Μας κάθισε το 4.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Λοιπόν, εγώ βρέθηκα στο γήπεδο αυτό στους ημιτελικούς. Γιατί δεν είχα θέση για τον τελικό. Παρότι έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν βρήκα. Τον τελικό τον είδα από τον καναπέ. Και στον ημιτελικό ήμουν εκεί. Το κλίμα μέσα στο γήπεδο ήταν πραγματικά ηλεκτρισμένο. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή εγώ που είμαι πολύ κατά των συνθημάτων, των βρισιών, του βαρύ του οπαδικού του αυτού, είδα ένα κλίμα που ήταν ωραίο. Άκουσα κάτι συνθήματα που βρίζανε.
1: Έτσι,
0: που βρίζανε τον Παναθηναϊκό. Και σκεφτόμουν και έλεγα, ρε παιδάκι μου, τι κόλλημα κι αυτό.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Ειδικά όταν δεν παίζετε και μαζί.
0: Όχι μόνο αυτό. Έχεις περάσει, έχεις κερδίσει. Είσαι πιο πάνω. Ο πιο πάνω δεν μπορεί να ασχολείται με τον πιο κάτω.
1: Τα κολληματάκια αυτά δεν φεύγουν.
0: Δηλαδή δεν γίνεται τώρα σε μια τέτοια γιορτή που ήταν σαν γιορτή πραγματικά. Ένα γεμάτο γήπεδο με πόσους χιλιάδες και πάρα πολλούς Ολυμπιακούς μέσα στο ΆΚΑ που ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να είναι τόσες χιλιάδες Ολυμπιακοί.
1: Πολύ πιο παλιά.
0: Ναι, πριν γίνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τέτοια χαρά, για ποιο λόγο γάζε και ασχολείσαι τώρα με τον έναν, με τον άλλον και βρίζεις. Αυτή μόνο αυτό. Μόνο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Κατά τα άλλα, πολύ ωραία. Και έτσι ο παλμός πολύ ωραίος. Και οι άνθρωποι έτσι πολύ. Βέβαια ήταν και θετικό το αποτέλεσμα έτσι, οπότε καταλαβαίνεις. Φύγαν όλοι από εκεί πετώντας. Γενικότερα το καταυχαριστήθηκα. Έμεινα και στο δεύτερο ημιτελικό. Εγώ τους είδα. Παρότι περίμενα τη Βαλένθια 100% ότι θα περνούσε. Κάπως είχα στο μυαλό μου ότι η Βαλένθια θα περάσει. Δεν. Η Βαλένθια δεν έκανε. Δεν στον ημιτελικό δεν ξέρουμε τι έκανε. Κοιμότανε. Οπότε και πέρασε η Ρεάλ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Ήμουν και στη σουίτα πάνω καθόμουνα. Εκεί ήταν δηλαδή η θέση. Γιατί εγώ πήγα με τους συνεργάτες μου εκεί. Δεν πήγα.
1: Ναι.
0: Και ήταν όλοι. Δεν είχα ξαναπάει σε σουίτα γηπέδου. Που μπαίνεις μέσα και έχεις και το ποτάκι σου και έχεις και αυτό. Και κάτσε σε μια δερμάτινη ωραία καρέκλα. Και το βλέπεις όλο από ψηλά. Όλο το γήπεδο βλέπεις. Μιλάμε ότι ήταν. Ήμουνα σαν να με έφερες από και εγώ δεν ξέρω από που με έβγαλες από μια σπηλιά και με πέταξε εκεί πέρα, έτσι κοιτούσα με τα μάτια μου γουρλωτά, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι θα γίνει εχθές. Εντάξει, είχαμε ενημέρωση, είχαμε εκπρόσωπο μέσα στον τελικό στο γήπεδο, φυσικά μας ενημέρωσε για όλο το κλίμα, αλλά εντάξει, αυτά όλα είναι τα ωραία όταν δεν ακολουθούνται από, εντάξει, σοβαρά περιστατικά, γιατί φαντάζομαι ότι η καζούρα πρέπει να έχει γίνει full.
1: Σίγουρα.
0: Και μόνο η Λιόλιου που έπαιζε σε όλη τη φιέστα, το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, μου φτάνει.
1: Νομίζω ότι το τραγούδι της Λιόλιου παίζει σε κάθε φιέστα. Σε οποιαδήποτε φιέστα.
0: Ξέρε, ρε φίλε, πού να ξέρω ότι με αυτό το τραγούδι.
1: Σε οποιαδήποτε φιέστα παίζει, πραγματικά σε οποιαδήποτε φιέστα.
0: Μπράβο, παιδιά. Ωραία. Συνεχίζουμε εμείς. Τώρα έρχεται το πρωτάθλημα. Από ότι εδώ πέρα λέμε τόση ώρα συζητάμε με τον Γιώργο να δούμε τι θα γίνει και εκεί και βλέπουμε. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: 15 Αύγουστος στη Σαντορίνη. Αυτό το καλοκαίρι ο 104,6 My Radio σε στέλνει μέσα στο 15 Αύγουστο 6 ημέρες στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μπες στο Instagram του 104,6 My Radio, πήγαινε στο καθιτσωμένο post πάνω-πάνω, κάνε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. 13 με 18 Αυγούστου εφυγές για Σαντορίνη σε ένα οργανωμένο πακέτο με την εγγύηση, ασφάλεια και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα. Ο πιο μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του 104,6 My Radio. Κάνε follow.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Jumbo.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Τα Best of της Ήρας Κατσούδα, την 5η, 4 Ιουνίου, στην ταράτσα Λαμπέτη. Η Ήρα Κατσούδα επιστρέφει με μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το σωστό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο dei.gr/fiber να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Γιατί την οπτική να της ΔΕΗ την ξέραμε και πόσο γρήγορη είναι και πόσο σταθερή είναι και πόσο αδιάκοπη είναι κτλ. Αλλά δεν ξέραμε για το σταθερό. Τώρα και γι' αυτό. Μπείτε στο day.gr να ενημερωθείτε. Συνεχίζουμε εμείς εδώ μουσικά με...
1: με το υποσυνείδητο. Ολοκένουργια και τη Γαρμπή.
0: Και τη Γαρμπή. Και...
1: ολοκένουργια.
0: Και τούλα. Και τούλα Γαρμπή υποσυνείδητο. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα, εδώ στο MyRadio 104,6, 10 παρά 9 πρώτα λεπτά και άρα ήρθε η ώρα για ατζέντα. Η Κατερίνα Μπούκα θα μας πει τι είναι αυτό που τρέχει και παίζει αυτή την εβδομάδα για να πάμε να δούμε, κάνουμε, παρακολουθήσουμε, ακούσουμε. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στη φίλη Ιωάννα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Χρόνια πολλά Ιωάννα μου, ό,τι επιθυμείς, με υγεία και χαρά. Πάμε για ατζέντα, Κατερίνα Μπούκα, και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Δευτέρα στα ημερολόγια ξεκινά σήμερα στο πλαίσιο του This is Athens City Festival το Greek Cinema Nights 2026. Στο Πάρκο Ελευθερίας στις 8 η ώρα έχουμε προβολές ταινιών. Ξεκινάμε σήμερα με την ταινία «Οι άγριες μέρες μας» του Βασίλη Κεκάτου. Αύριο Τρίτη 26 Μαΐου έχουμε την ταινία «Οι Σοβίτες» από τον Θόδωρο Μαραγκό. Ενώ την Τετάρτη την ταινία Afterlove του Στέργιου Πάσχου. Σε άλλα νέα, ξεκινά και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 30 Μαΐου. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης μέχρι και την Πέμπτη το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Φέτσα. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών online και να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσει από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

0: Και μέσα σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ευχάριστα έτσι και πανηγυρικά, γιατί η ζωή έχει δύο όψεις πάντα, μάθαμε και την πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση για την γογό Μαστροκώστα, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Είναι από αυτά τα που δεν μπορείς να τα χωνέψεις και να τα πιστέψεις ιδιαιτέρως, διότι και μένα στο μυαλό μου η γογό ήταν πάντα αυτή η πολύ εντυπωσιακή, πολύ δυναμική, πολύ έτσι γυναίκα που είχε ξεπεράσει και το θέμα αυτό και πάλευε με το παιδί της, με την οικογένειά της. Μια πανέμορφη γυναίκα που, ξέρεις, είναι δύσκολο να δεχτείς ότι δεν είναι πια εδώ. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έτσι μαθαίνουμε, ταλαιπωρήθηκε και η ίδια πάρα πολύ και η οικογένειά της, δυστυχώς. Νεότατη, διάβασα και την ανάρτηση που έκανε η κόρη της, η Βικτόρια, εχθές με το δυσάρεστο αυτό, έτσι, την ενημέρωση αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να πεις στην πραγματικότητα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στη Βικτόρια, στον άντρα της. Είναι από αυτά που λίγο σε δυσκολεύουν στο να τα συνειδητοποιήσεις ότι είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε εμείς εδώ. Με τι θα, πού είμαστε τώρα? Είμαστε στο να βάλουμε μουσική εμείς. Πάμε να βάλουμε εμείς κάτι τώρα άλλο.
1: Ναι, πάμε μουσική και επιστρέφουμε.
0: Προχωράμε, ναι.

0: Έχεις πάει ποτέ, Γιώργο, σε live DJ set τύπου Andrea Tick? Τους ξέρεις αρχικά?
1: Τους ξέρω. Έχω πάει.
0: Έχεις πάει σε κάτι αντίστοιχο?
1: Τόσο μεγάλο, όχι.
0: Τόσο μεγάλο. Εγώ πήγα λοιπόν στο live τους που είχαν το Σάββατο.
1: Για πες.
0: Εγώ δεν έχω ξαναπάει σε κάτι τέτοιο. Δεν είχα καμία εικόνα. Έχω δει, ρε παιδί μου, βίντεο και τα λοιπά, και από άλλες χρονιές έχουν ξανάρθει στην Ελλάδα η Andrea Tick ή από άλλες DJs και τα λοιπά. Έχω δει, αλλά δεν έχω δει ποτέ live όλο αυτό το την κοσμοπλημμύρα. Πρέπει να ήταν στο θέατρο Πέτρας 6-7.000 άτομα.
1: Χαμός.
0: Όχι, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Εγώ πανάσχετη, δεν έχω νιώσει περισσότερο δηλαδή θεία κάπου. Έτσι, διότι ήμουνα που ήμουνα, δεν είχα εικόνα. Μπήκα και πήγα. Αρχικά πήγα πολύ ντυμένη. Δηλαδή φορούσα πάρα πολλά ρούχα. Κρύωνα όμως, ρε φίλε, είχε και κρύο. Είχα φορούσα και το τζάκετ μου.
1: Υπήρχε δικαιολογία.
0: Και ήταν όλα τα κορίτσια, κάτι πανέμορφα όλα αρχικά. Από γυναίκες θα μιλήσω τώρα, έτσι. Τα οποία φορούσαν. Χρυσουλιά, αυτά, φτερά.
1: Χρυσουλιά.
0: Ναι, σορτσάκια, έτσι πιο. Και εγώ ήμουνα με μια ολόσωμη φορμίτσα και το παπάμενο στο τζάκι, γιατί κρύωνα κιόλα. Η θεία. Εντάξει. Πώς έσπασε όμως ο μην πω ποιο το ποδάρι του,
1: ναι,
0: και στο booth τον Andrea Tick. Στο booth, εκεί που
1: παίζει, ναι,
0: ναι, μουσική.
1: Μουσική, ναι.
0: Ένα ο γιος του νονού του γιού μου,
1: ναι,
0: ο Τάσος, ο οποίος δουλεύει σε αυτό το χώρο και για πάρα πολλά χρόνια, και δεν ξέρω αν είναι και ακόμα, ήταν σε όλη την ομάδα της Peggy Goo. Αν την ξέρει.
1: Ναι,
0: ο Τάσος λοιπόν ήταν εκεί αυτός υπεύθυνος για το booth των Andrea Tick.
1: Okay.
0: Οπότε εγώ, η πιο άσχετη από όλους τους 6-7.000 εκεί πέρα, βρέθηκα σχεδόν να παίζω μουσική μαζί με τα φιλαράκια μου του Andrea Tick. Διότι με έβαλε πέρα δίπλα και καθόμουν. Με όλους να με κοιτάνε στα αλήθεια και να λένε τώρα. Αυτή τι κάνει εδώ? Απ' την άλλη, κάποιοι, ξέρεις, με γνώρισαν και αυτά. Άρε ντορετάρα και τέτοια, είσαι φαν της μουσικής και τους ξέρει. Όχι, δεν ξέρω κανέναν. Τον Τάσο ήξερα. Τον Τασούλη που έχουμε μεγαλώσει. Που μωρό τον ξέρω, τον Τασούλη. Το γιο του νονού. Και μου λέει, έλα, δεν μου βάλε ένα βραχιολάκι κίτρινο και με έβαλε μπροστά. Η Andrea Tick, παίζοντας μουσική στη μέση μπροστά του, είχαν μια κάμερα η οποία τραβάει όλο το.
1: Θα είσαι μέσα σε όλο το βίντεο, να ξέρεις.
0: Σε όλο το βίντεο τον Andrea Tick, να ξέρετε, στη μέση ακριβώς είμαι εγώ που κοιτάω εμβρόντιτη τον κόσμο και ανακαλύπτω το περιβάλλον. Ό,τι πιο αστείο. Πέρασα πολύ ωραία παρόλα αυτά και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Απλά έτσι σας μετέδωσα αυτή την εμπειρία. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος

0: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: θυμάστε που τα παλιά τα χρόνια, όχι και τα πάρα πολύ παλιά βέβαια, δεν μπορούσε ο ένας στο σπίτι να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Α, τώρα με το Day Fiber μπορεί, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία που εδώ έρχεται το καινούριο στοιχείο, σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν όλο. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ, από τη ΔΕΗ φυσικά, που πάντα μας προσφέρει τα καλύτερα. Εδώ είμαστε και εμείς στο MyRadio 104,6 που και εμείς σας προσφέρουμε τα καλύτερα, την καλύτερη ελληνική μουσική σίγουρα. Συνεχίζουμε λοιπόν με...
1: με ένα μήνε από Αντώνη Ρέμο.
0: Ένα μήνε ρεμιξάκι πιο παλιό από Αντώνη Ρέμο. Μείνετε εδώ.

0: Ελένη Φουρέιρα. Και λίγο πιο παλιό κλείνουμε το διοράκι μας. Εδώ φυσικά στο MyRadio 104,6 που παίζει την καλύτερη ελληνική μουσική. Τα δικά σας αγαπημένα όλη μέρα και όλη νύχτα κάθε μέρα. 27 του μήνα, σήμερα έχουμε 25. 27 του μήνα είναι η Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού. Σου θυμίζω λοιπόν, όπως και η Αβέν, σου θυμίζω ότι πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα, χειμώνα καλοκαίρι, διότι η έκθεση στον ήλιο χρειάζεται προστασία. Η Αβέν λοιπόν έχει ένα καταπληκτικό αντιλιακό προσώπου, το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50, που απορροφάται πραγματικά σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως. Έχει αυτό το πατενταρισμένο φίλτρο, το Triazorb, πρόσεξέ με, το οποίο προστατεύει από ακτίνες και UVA και UVB και μπλε φως υψηλής ενέργειας, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σχετίζεται με την φωτογύρανση, οπότε είναι πάρα πολύ καλό να προστατευόμαστε από αυτό. Βρες το λοιπόν στα φαρμακεία, είναι το παντηλιακό, το χρησιμοποιώ και ξέρω, Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50. Με αυτή την πάρα πολύ έτσι σημαντική πληροφορία θα σε αφήσω να την επεξεργαστείς κιόλας, να πας και από το φαρμακείο, να πάρεις το αντιλιακάκι σου. Και αύριο με το καλό το πρωί στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά, και σήμερα. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Είναι μια πάρα πολύ έτσι, θα σας τα πω όταν έρθει η ώρα, έτσι, πολύ γεμάτη εβδομάδα. Πολλά φιλιά από μένα σε όλους. Έρχεται η Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις φυσικά και η Όλγα η Τσαουσέλου μέχρι τη 1. Γεια σας.
1: Παίζει τα δικά σου. Best 103,1.
2: Καζελιμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
3: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
1: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η μουσική του σήμερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
4: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
5: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
5: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
4: Και online στο balispavlastore.com.
6: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Στην υγειά της Νίκης.
8: Στην υγειά του Μιχάλη.
9: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
10: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
8: Σε εμάς θα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
12: Δηλαδή,
11: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
13: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
13: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
10: Daily Couscous

0: Καλή, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Ραντέλη Κουσκούς. Ξεκινάει, λένε ο Γουίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Α, η φωνή
1: δεν ξέρω
0: έχει
1: γιατί.
0: Φύγει.
1: Να έφυγε.
0: Φωνή
1: ναι.
0: έχει φύγει. Αυτό 25 ήταν. Λοιπόν Μαΐου και είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμα. Είναι το
0: Σαββατοκύριακο. Αντίο ζωή. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ένα όπλο οικονομίας έχοντας τη Mastercard, η οποία για κάθε σοβαρά συνταμίζουμε πόντους και για κάθε 200 πόντους σου δίνει 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Κατεβάζεις το application του Μασούτη, βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, λαμβάνεις την προσφορά της ημέρας, μπορείς να κάνεις τα e-orders, έχεις τα e-coupons. Με τη Mastercard συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις. Τι άλλο θες να σου πω? Θέλεις κι άλλα για να τρέξεις ένα Μασούτη? Όχι, φυσικά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ. Ξεκινήσαμε με Κέντι Γαρμπή, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούς πρώτα εδώ. Είναι η Ρία Ελληνίδου, είναι το Σαφάρι.
1: Αυτά είναι.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος συνεχίζει τις εμφανίσεις του με τη Ριελινίδου στο Φαντασία.
1: Βέβαια.
0: Και ρε παιδί μου, το έχω ξαναπεί, αλλά θέλω να το ξαναπώ έτσι. Πόσο πολύ χαίρομαι που τώρα πλέον σε αυτά τα κέντρα έχουν βάλει και φαγητό. Υπάρχει ένας λόγος και για μένα εκεί πέρα η ύπαρξή μου.
1: Επειδή γιατί... δεν πίνεις,
0: δεν δεν πίνω, τουλάχιστον τρώω.
1: Ρε, δεν σε βαραίνει το φαγητό μας. Εμένα με βαραίνει το φαγητό.
0: Καθόλου. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Είναι... σου λέω, παλιά είχαν και σούσι σε κάποια που ήταν πολύ ωραία. Τα σταματήσανε. Κακώς. Αλλά δεν είμαστε αχάριστοι άνθρωποι και τα μπεργκεράκια καλά είναι.
1: Εσύ, εμένα με βαραίνει.
0: Ο κύριος γιατί... Αντώνης είχε πολύ ωραίο μενού.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Είχε με πίτσα, είχε με κουτοπουλάκι, είχε όλο τον κόσμο. Όταν ο άνθρωπος είναι καλοφαγάς, όταν ο άνθρωπος ξέρει, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις. Βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα.
1: Ισχύει.
0: 30 το... χρόνια γιορτάζει και ο Αντώνης, λέμε να πούμε στις 12 του Σεπτέμβρη.
1: Σε μια
0: ανοιχτή συναυλία μπροστά εκεί στο Λευκό, στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Πύργο.
1: Παιδιά, στο Λευκό τον Οίκο να πάτε, να βγάλετε εστία. Αποβγάλετε τώρα γιατί σα τυχεί κανένα διχίλιαρο να πάτε στο Λευκό τον Οίκο. Για τη συναυλία
0: του. Και να σου πω κάτι και μπράβο του που το κάνει με ελεύθερη είσοδο.
1: Τέλειο είναι αυτό.
0: Μπράβο του. Έτσι, ένα ευχαριστώ σε όλου του φαν και θα είναι μια υπερπαραγωγή. Στο λέω γιατί τα έχω δει τα πράγματα. Πεγγιζίνα. Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Ξέρεις και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη. Λέγαμε για όλα τα πράγματα που έρχονται. Να πούμε ότι επίσης στη Θεσσαλονίκη έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη
1: στις
0: 10 του Ιούνιου.
1: Προς την Προβλήτα Β. Μπορείτε να πάρετε τα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποια ακόμα.
0: Είναι μεγάλος ο χώρος. Δηλαδή. Πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί είναι ένας χώρος που οριοθετείται ανάλογα την προηγούμενη μέρα.
1: Ανάλογα με. Έτσι πάει.
0: Είχε κάνει και ο Αργυρός πέρυσι. Με το Noise είχε κάνει.
1: Το θυμάμαι. More.com παιδιά τα εισιτήριά σας για τη συναυλία αυτή μαζί με τον τρένο θα είναι, να το πούμε και αυτό.
0: Επιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και το. Πώς το λένε, η αφίσα είναι το single. Τη φωτογραφία. Δεν θέλω να ξεχνάς επίσης ότι υπάρχει και το Colinas Festival που είναι αυτό το τριήμερο τώρα.
1: Το τριήμερο αυτό που μας έρχεται.
0: 29-30. Τετραήμερο είναι. 29-30-31 πρώτη.
1: Και πρώτη.
0: Και το είδα επειδή ακούσαμε Χρυσίδα Γκαγκούτη.
1: Ναι.
0: Θα είναι και η Ματούλα Ιζαμάνη, θα είναι και η Ρία Ελληνίδου, θα είναι και η Ανδρομάχη,
1: χαμός.
0: Θα είναι και το Τρίο Φωτιά, θα είναι η Ελενόρα Ζουγανέλη, ο Πάνος Βλάχος, ο Πάνος Μουζουράκης. Μόνο εγώ δεν με έχω ζητήσει να τα γουδίσω. Λάθος.
1: Θα είναι όλοι οι Πάνοι και Παναγιώτιδες.
0: Και δεν έχουν πάρει εμένα.
1: Και δεν έχουν πάρει εσένα.
0: Εντάξει, εγώ έκανα το σπικάζ. Κάτι είναι και αυτό.
1: Υπάρχει μέσα σε αυτό.
0: Ήταν λάθος. Ματούλα, εγώ στο λέω πολύ φιλικά.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Hey, mister, πού πας?
3: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
1: Mr. Mobile.
2: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
3: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
2: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
2: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
3: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
4: Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694 396 0494 και 694 324 9185.
5: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
7: Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
8: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεά. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σα, στην παρέα μα, στην παρέα γενικότερα.
1: Στην παρέα γενικότερα και αυτή την αρχή εδώ της, την αρχή τη εβδομάδα. Και μιλάμε για τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά τουλάχιστον. Τα του καλοκαιριού που έρχονται, να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι πολλά και θα τα δείτε και όπου και να πάτε. Σίγουρα θα υπάρχει μια συναυλία, θα υπάρχει ένα μαγαζί που θα φιλοξενεί κάποιο καλλιτέχνη. Οπότε βάλτε το και αυτό μέσα στο πρόγραμμά σα. Μην ψάχνετε δηλαδή τελευταία στιγμή. Γιατί εγώ εμένα μου έχει τύχει να πάω κάπου και να μην είναι κάποιο καλλιτέχνη μεγάλο τώρα χρόνια πριν και να θέλω να πάω και να μην μπορώ να πάω γιατί δεν είχα προνοήσει γι' αυτό. Οπότε να δείτε λίγο τα tours και τα προγράμματα των αγαπημένων σα καλλιτεχνών για να είσαστε κι εσεί εκεί. Λοιπόν, επίση λέγαμε για τον Αντώνη Ρέμο. Να πούμε ότι θα είναι και στα βραβεία ο Αντώνης Ρέμος.
0: Φυσικά, Anniversary
1: έχει,
0: Act έχει.
1: Anniversary Act.
0: Για του χρόνια.
1: Ακριβώς, δηλαδή μετά από καιρό θα είναι έτσι ωραία η συνθήκη.
0: Τελευταία φορά που ο Ρέμος νομίζω ήταν στα βραβεία ήταν τότε που τον βραβεύσανε.
1: Ναι.
0: Με την Demi που είχε εμφανιστεί και είχε κάνει το Shape of You με το Λένε.
1: Πάνε, δεν θυμάμαι πόσο.
0: Ήταν τότε που ήταν εκεί η Πάολα που δεν έπαιξε.
1: Ναι, ναι, ήταν και τότε ήταν... του είχα κάνει μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στον μπάνερ του Αντώνη Ρέμου. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και κάποια βίτκαστ με κάποιους.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Έχουν κάνει πολλά πράγματα.
0: Καμπάνες για τη συνέχεια. Κωνσταντίνος Αργυρός και επιστρέφουμε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Αυτή ήταν η Αναστασία. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε και συζητούσαμε και για τα δρόμενα, τα μουσικά. Εν τω μεταξύ, καλά, συγγνώμη κιόλα, αλλά.
0: Συγχωρέμαι.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι διαφήμιση αυτό που θα κάνω, γι' αυτό δεν θα το πω όσο πιο μαζεμένα μπορώ. Να πω ότι έρχονται και τώρα τα ημισκούμπρια σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που θα κάνουν. Συγγνώμη.
0: Ισχύει. Καλά, εκεί θα γίνει χαμός.
1: Έχω κλείσει να πάω.
0: Έχεις κλείσει κι εσύ.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν είχα κλείσει γιατί ήμουν πάρα πολύ μωρό όταν τη Μισκούμπρια κάνει καριέρα. Ναι. Αλλά τα ξέρω γιατί είχε κάνει ένα άκτη φίλη μου Χριστίνα Ισάλτη με τη Μισκούμπρια στα Mad VMA.
1: Καλά, δεν υπάρχει. Τα Μισκούμπρια καταρχά έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές. Επίσης, τώρα τα Μισκούμπρια είναι σαν του Σίμψον. Είναι σαν του Σίμψον, φίλε. Έχουν μέσα σε αυτά οι στίχοι των Μισκούμπρια. Είναι ρε παιδί μου, να σου πω, προφητική πρώτον. Και δεύτερον, κάνανε. Πώ θα το πω τώρα, κόσμια. Ξετινάζανε μέσα από τους στίχους τους κόσμο
0: και δουλειά.
1: Οπότε θα

0: Γίνει χαμός. Εδώ ψάχνουν τώρα εισιτήρια, τι να σου πω. Η αδερφή μου που είναι και 6 χρόνια μικρότερη μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θέλει να, και εκείνη θέλει να έρθει. Και θα έρθει, θα γίνει ένας χαμός.
1: Θα είναι και οι τρεις ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις ήταν.
0: Νομίζω ότι θα είναι και οι τρεις.
1: Μάλιστα. Ναι.

0: Εδώ είναι η Κατερίνα Λιόλιο που ζητάει το λογαριασμό.
1: Ναι, έβγαλε και. Έκανε επανεκτέλεση του Θάνου Πετρέλη το.
0: Όλοι αυτό με ρωτάτε. Όχι, δεν το έχει βγάλει. Απλά είχαν βρεθεί με το Θάνο Πετρέλη και τον. Επειδή το, σαν κοριτσάκι τον άκουγε πάρα πολύ.
1: Γιατί εγώ το είδα που ανέβηκε με τη φωνή
0: στα της, social.
1: Στα social, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά. Ναι, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Το θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Όχι.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι να ξέρει ο δίσκο. Τον είχε γράψει ο Φίβος
1: ναι,
0: για τον Κώστα Καραφώτη.
1: Αλήθεια.
0: Ο Κώστας Καραφώτης λοιπόν δεν έκανε το δίσκο αυτό για να κάνει Αντώνη Βαρδί.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Και τον πήρε όπως ήταν ο Φίβος και τον έδωσε έτσι λένε. Θα το ρωτήσω και τον Φίβο, ο οποίος στα μισά δεν μου το παραδέχεται, αλλά έτσι ξέρω εγώ.
1: Και τον έδωσε στο Θάνο Πετρέλη, όπως ένας Πετρέλης με το αυτό δίσκο έκανε επιτυχία
0: έκανε
1: και στην Ελλάδα.
0: Επιτυχίες.
1: Επιτυχίες και στο εξωτερικό full.
0: Στο εξωτερικό ακόμα, από αυτό ζει
1: ακόμα,
0: νομίζω.
1: Ναι, ακόμα
0: αυτό βιοπορίζει
1: ναι.
0: Ουσιαστικά. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν είναι ότι έχει ένα momentum, αλλά στο εξωτερικό. Μεγαλώνει γερά παιδιά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας, με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
3: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
2: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
2: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
2: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
3: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
7: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
8: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
9: Beyond your imagination.
8: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
9: Enjoy the summer.
8: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπή με ολοκληρώνω τραγούδια από τη Δέσποινα Βανδύ. Ξεκινάμε να μ' αγαπάς και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ σας αγαπάμε και φροντίζουμε για εσάς, παιδιά. Διότι. Χριστέ μου,
0: διότι και καθότι.
1: Διότι και καθότι φροντίζουμε για εσάς, γιατί θέλουμε να είσαστε έτσι γεροί, δυνατοί και φυσικά με λεφτά στην τσέπη σας. Αυτό είναι ο σκοπό μα, δηλαδή. Γιατί εμεί αυτοί είμαστε οικονόμοι εδώ πέρα, παιδάκι μου. Μην κοιτάτε εμένα τώρα που δεν έχω την Ευρωπούλη. Γιατί τα δίνω όλα. Αλλά...
0: Ανάποδα να με γυρίσει,
1: βέβαια. Ανάποδα να με γυρίσει. Και καλά, για να μου τι κάνει τα νοικά. Αλλά, παιδιά, όμω φροντίζω γιατί πάω στο Μασούτη. Γιατί ένα Μασούτη είναι δίπλα μα. Γιατί έχω κατεβάσει και το application και ένα διαδραστικό χάρτη είναι εδώ για μένα για να βλέπω ακριβώ πού είναι και ποιο Μασούτη είναι πιο κοντά μου. Γιατί γυρίζω και όλη την Αττική εγώ για να είμαι. Ποια Αττική, την Ελλάδα ολόκληρη γυρίζω. Για να είμαι πολύ ειλικρινή. Οπότε και συνήθω να κατεβάσω το διαδραστικό χάρτη και παιδιά, σε περίπτωση που δεν έχετε τη MasterCard, αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα οικονομία σα. Πάτε, την δίνετε στο ταμείο και περνάνε οι πόντοι σα. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ στο λογαριασμό σα. Και αν επιλέξετε προϊόντα Μασούτη από τον τόπο μα, σε Mr. Grand και βιολογικέ επιλογέ, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο σε όλου, όχι ένα, 500 καταστήματα είναι προσβάσιμο σε όλου. Κάτι που δεν είναι, θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αλλά δεν είναι δεδομένο. Για το Μασούτη όμω είναι. Ωραία, αυτό. Πάμε να επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback από τον Παναγιώτη.
0: Και φυσικά ελπίζω ότι θα το βρεις. Είμαι βέβαιο ότι θα το βρεις. Δηλαδή πια κλέβω εκκλησία.
1: Ναι, κλέψτε.
0: Είμαι πάρα πολύ καλός μαζί σου. Ήβια Δάμου, ολοκληρώνει το τραγούδι Ξυλογιάστρα εδώ σε ένα daily couscous.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης, παρέμει Δάφνη Λόρενς. Delicus Cous στο Facebook, Delica το Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Delicus Cous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, κάνετε και το follow. Ωραίο, ωραίο στυλός. Έχω ένα στυλό που είναι σαν μπακέτα για drums.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ωραίο, δεν είναι?
1: Τέλειο. Mm.

0: Πανέξυπνο.
1: Χαίρομαι.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμη.
1: Λοιπόν, κλέβω εκκλησία. Είναι ένα τραγούδι 14 χρονών.
0: Τι λες.
1: Ντουέτο.
0: Μεγάλο, ναι.
1: Τριπλέτα είναι, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
0: Τριπλέτα.
1: Ναι, τρεις αναφέρονται, αλλά νομίζω ότι οι δύο τραγουδάνε.
0: Ποιος το έχει γράψει το τραγούδι?
1: Το έχει γράψει ο Ότζι.
0: Που αναφέρονται τρεις και τραγουδάνε δύο.
1: Ναι.
0: Συγκρότημα είναι δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ντουέτο σου λέω.
0: Α, ντουέτο.
1: Ναι.
0: Ντουέτο, αλλά μου λες τρεις και.
1: Τρεις αναφέρονται, ρε παιδί μου, στο τραγούδι. Πώς γράφουν και ένα παραγωγό, δεν είναι τραγουδάνε. Αρκεί ότι τραγουδάνε με τη Φορέιρα του Αλληλούια. Όχι.
0: Αλληλούια. Το Αλληλούια.
1: Λοιπόν. Ξεκινάω. Στα μάτια μου, μέσα, μόνο να κοιτάς. Ταξίδι απόψε, μες τη νύχτα με πας. Τώρα ναι, χτυπούν δυνατά οι παλμοί και ξανά πλησιάζουμε τόσο κοντά.
0: Τώρα μονάχα απλά μέτρα τα μετά που θα βρεθούμε εμείς και γύρω είναι καλιά. Μονάχα μόνο το τσεβές που σημαίνεις. Μοναβαδίζουμε και πάλι μπροστά. Στα μάτια με κοιτάζεις, τσα-τσα-τσα. Θυμάμαι όσα ζήσαμε παλιά. Κανένα όχι είναι αρκετή.
1: Ποιο λένε?
0: Η Ντέμι είναι.
1: Ναι.
0: Στα μάτια μου μέσα μόνο να κοιτάς. Δεν θυμάμαι. Μόνο μπροστά λέγεται.
1: Σωστά.
0: Μόνο μπροστά.
1: Με
0: ποιον άλλον ήταν η Ντέμι? Με
1: Ότζι.
0: Εντάξει. Και ποιος είναι ο τρίτος που αναφέρεται?
1: Ινές.
0: Α, ότι είναι.
1: Κάνει ένα.
0: Ρε, νομίζω ότι κάνει ένα.
1: Σου λέω, δεν ξέρω αν είναι.
0: Νομίζω κάνει ένα.
1: Μπορεί να κάνει ένα. Ντέμι λοιπόν και Ότζι μόνο μπροστά. Πού φτάσαμε να είναι αυτά throwback? 14 χρονών.
0: Πέσεις.

0: Βάλ το τέρμα, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Daily
0: Couscous, εδώ είμαστε σε μια μεγάλη παρέα, σε πάρα πολύ έτσι ωραίες καταστάσεις.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατή, προχωράμε, κανονίζοντας και εμείς λίγο τσίκι τσίκι τις διακοπούλες μας. Μην μας βλέπετε έτσι.
0: Τσούκου τσούκου.
1: Αυτό. Μην μας βλέπετε έτσι τώρα που λέμε για εσάς. Όχι, είμαστε και εμείς αυτοί οι ανθρώποι.
0: Οι ανθρώποι
1: βεβαίως είναι πολύ. Είναι γιατί είναι η μόρφωση, παιδί μου, ξεχυλίζει από μέσα μου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό με τους ανθρώπους, ας πούμε, εγώ είμαι. Τέλος πάντων, με έχει πιάσει, η βλακία μου με έχει πιάσει σε κάθε περίπτωση. Να κάνω μια ερώτηση εγώ που θέλω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Σ' αγαπάει όπως εγώ. Οι εκλογές.
0: Ναι.
1: Πότε είναι?
0: Ποιες εκλογές? Δεν έχει προκηρυχθεί εκλογές γιατί.
1: Κανονικά, ρε παιδί μου, άστε.
0: Κάθε τετραετία.
1: Γιατί δεν το ξέρα. Ναι. Πότε είναι τώρα, είναι το 27 ή το 28? Αυτό δεν θυμάμαι.
0: Αν εννοείς για
1: τις εθνικές εκλογές.
0: Οι δημοτικές.
1: Όχι δημοτικές, οι εθνικές εκλογές. Και οι δημοτικές κάπου τώρα πρέπει να.
0: Οι δημοτικές είναι το 28, Οκτώβριο του 28. Και 29 αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή, η νέα περιφερειακή αρχή.
1: Παναγιώτη, πιστεύω να βάλεις για δημάρχους.
0: Άσε μας, βρε.
1: Αλήθεια
0: είναι μικρόσακο.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να βάλεις για δημάρχους.
0: Γιατί, άσε, βάλτε το 33 που θα είναι ξανά.
1: Α, το 33 λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Κοίτα, και για γλυφάδες δεν μπορούσες να βάλεις.
0: Γλυφάδες δεν μπορούσες.
1: Μεταξύ μας.
0: 80% παίρνω από Παπα-Νικολάου.
1: Πόσο?
0: 80%.
1: Δεν θα μπορούσες, αλήθεια.
0: Τώρα μαρτύρε από το Θεό να
1: πάρει. Καλά, άκουε, αν το βάλεις στόχο και άμα το.
0: Αν το βάλω στόχο, δεν έχω και όσο κόσμο είναι, πρέπει πόρτα-πόρτα. Γεια σας. Ήρθε να γνωριστούμε.
1: Ναι, εύκολα θα μπορούσες.
0: Ωραία, καλά, δεν έχω ντροπή σε αυτά, η αλήθεια είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αμαρτία από το Θεό, θα με φάνει δρόμοι.
1: Για το 33, ναι, αλλά όχι.
0: Και άσε να είμαι σε ένα χώρο που το ξέρω. Δηλαδή, αν είναι να πάω να βάλω υποψηφιότητα κάπου, πάω στα Μαργό.
1: Ναι.
0: Που το ξέρω εκεί πέρα, που με νοιάζει κιόλας και πάρα πολύ, που έχω μεγαλώσει εκεί πέρα, έχω άλλο δέσιμο.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι.
0: Στην κλειβάδα μου πεις έχω μεγαλώσει.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Επίσης σκέψω ότι
0: είναι πιο χαόδες.
1: Είσαι καλύτερη μέρα στην κλειβάδα. Αυτοί μόνο να βγουν και να πούνε ότι.
0: Ψηφίζουν όμως εδώ.
1: Καλά, οι περισσότεροι δεν ψηφίζουν. Ναι. Α, όχι λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα έχουν μεταφέρει τα λογικά τους δικαιώματα.
0: Σε 3β.
1: Στα 3β μετά παίρνει ο κύριος, πώς τον λένε, που παίρνει και αυτός πολύ μεγάλο.
0: Ποιος είναι 3β?
1: Ο Κωστα... πώς τον λένε?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τέλος άρα πάντων, δεν... Τέλος πάντων, προχωράμε. Τώρα αυτά είναι τα εσωτερά, αλλά επειδή...
0: Α, όχι, από τη Βουλιαγμένη, ναι, ο...
1: Κωνσταντέλ, κάπως, πώς λέγεται...
0: Που είναι, ήταν το δεξιχέρι του Κασιδόκωστα, του Γρηγόρη του Κασιδόκωστα, που ήταν δήμαρχος Βουλιαγμένης.
1: Θα σου πω.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα σου πω σε πολύ λίγο. Αλλά θα σου πω γιατί το έλεγα και όλο αυτό μόλις επιστρέψω.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα... ξέρει.
3: Παραδοσιακό κλέτι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης, 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694 396 0494 και 694 324 9185.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410 75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410-51722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκόρ είναι στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 25-5. Ακόμα έχουμε μείνει στο δήμαρχο.
1: Ναι, έχω μείνει λίγο πιο πίσω. Γιατί έχω, προσπαθώ να πείσω τον Παναγιώτη να βάλει για δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει στη ζωή μα. Είναι το μόνο που μα έχει μείνει σε κρεμότητα.
1: Μπορεί να το λύσει και αυτό στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή, εκεί θα, πλέον θα δει και την αγάπη του κόσμου, των συμπολιτών σου στην Αμοργό.
0: Άμπα.
1: Εγώ στην Αμοργό τώρα θέλω να βάλεις.
0: Στην Αμοργό θα βάλω τώρα.
1: Ωραία, τώρα θέλω να βάλεις στην Αμοργό. Μετά αύριο θα σκεφτώ αν θέλω να βάλεις κάπου. Θα δω την αγάπη, θα την πάρεις όλη πίσω, γιατί ξέρω ότι αγαπάς τον τόπο σου και ξέρω ότι θα κάνεις το καλύτερο για αυτόν.
0: Δεν θα βάλω ψηφίοντα, μην κάνουμε προεκλογικό.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ ότι θα, υπάρξει, ότι θα υπάρξουν εκλογέ μέχρι 27. Γι' αυτό γιατί διάβαζα κάτι δίσκεται και διάβαζα ότι
0: δεν είναι πολύ μακριά αυτό. Νομίζω κάπου. Δεν είναι και πολύ μακριά γενικότερα
1: η εκλογική περίοδος. Πω.
0: Δηλαδή θυμάμαι. Ήταν κοντά.
1: Ούτε το βλέμμα των ματιών σου. Ούτε το σχήμα των.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα αντίληκο κουζίνη στην παρέα σου.
1: Μας διαφωτίζει εδώ ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι περνάει το σπίτι.
0: Εμείς να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Έλα, παρακαλώ.
0: Είμαστε μια εκπομπή που είμαστε αρμόδιοι για να μιλήσουμε τα πολιτικά.
1: Μα δεν μιλάμε για τα πολιτικά. Εμείς μιλάμε για τις εκλογές. Εμείς μιλάμε για το πότε θα γίνει. Εγώ όλο αυτό το ξεκίνησα γιατί θέλω να βάλεις να γίνεις δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο σκοπός μου αυτός.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ό,τι θες, ό,τι θες. Πες μου, τι σε βολεύει, πότε να το βάλω μπροστά.
1: Καλά, κοίτα, όχι τώρα, δεν μου βγαίνει τώρα χρονικά.
0: Δεν σου βγαίνει τώρα χρονικά.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει.
0: Ούτε και εμένα.
1: Και σε χρειάζομαι και για λίγο καιρό ακόμα.
0: Για λίγο καιρό ακόμα.
1: Για λίγο καιρό ακόμα σε χρειάζομαι, οπότε δεν μου βγαίνει χρονικά.
0: Ωραία, όποτε σου βγει, θέλω να με ενημερώσεις.
1: Ναι, κάπου εκεί.
0: Δηλαδή κάπου θέλω να είναι.
1: Ναι, όχι, κάπου εκεί στο 33 είμαι οκ. Απλά πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θες να παρατήσεις τα
0: εγκόσμια. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Είπε το Δωρή Φέρη και επιστρέφουμε.

Πάρα πολύ αγαπημένο διαχείρος Φίβου εδώ στον Best 103,1. Αγαπημένο, για να το ξαναθυμηθούμε, εδώ στον νούμερο 1 για τις επιτυχίες λίγο πριν από τις 2.30 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, ξεκινάμε την εβδομάδα μας, την τελευταία εβδομάδα για τον Μάιο, με τα καλύτερα στον καλύτερο της πόλης. Και την θερμοκρασία αυτή είναι εδώ την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου στη Ρόδο μας. Νίκος Φέρτης, σε λίγο Μέλισσες, για να πάμε στο break των 2.30. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
9: Hey, Mister, πού πας?
10: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
11: Mister Mobile.
12: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
10: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
12: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
12: Τηλέφωνο 22411-3325.
10: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
13: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
14: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
13: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
14: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
13: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
14: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
13: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
14: Καλέστε μας στο 694-9939-074
13: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
14: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
13: Για όλη τη Ρόδο.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης.
7: η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Αμέσως τώρα.
17: Αμέσως τώρα.
16: Η μουσική του σήμερα
17: και όλα τα αγαπημένα
16: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
18: Διαφημιστικά μηνύματα, τέλος, επιστροφή στις επιτυχίες των Best 103,1. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου, στην τελευταία εβδομάδα για αυτόν εδώ τον μήνα. Παρέα για να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο και φυσικά με όλες τις επιτυχίες και τα αγαπημένα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι στον Στέφανο, γεια σου Νικόλα, στη Φραντζέσκα, στα παιδιά που δουλεύουν αυτήν εδώ την ώρα. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Viber SMS 697-031-1031, ο γνωστός αριθμός, εκεί τα λέμε σε καθημερινή βάση. www.bestfm1031.gr. Σερφάρεις και ταυτόχρονα διαβάζεις και μουσικά νέα και φυσικά τα μηνύματά σας και μέσα από το Instagram και από τον λογαριασμό του σταθμού και από τον δικό μου, εννοείται τον προσωπικό. Σε λίγο Ελένη Φουρέιρα, Πέτρος Ιακωβίδης, η Ρόη Αναστασία, προηγείται ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Δεν μ' αγαπούσες».

Αυθυνηρό, αγαπημένο, το έτσι είναι οι σχέσεις στον Βέστ 103,1. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 3. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καλησπέρες στα μηνύματά σας. Γεια σου, Νεκταρία, Κωνσταντίνα, στην Άννα, στον Σταύρο, στον Λουκά, στους δρόμους του νησιού. Για άλλη μια φορά, υπομονή σε σας που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε την ένταση. Είμαστε παρέα και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Η Αναστασία με το σιγά το πράγμα. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3. Θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά. Για άλλη μια ώρα με περισσότερες επιτυχίες εδώ στο Best 103,1.

Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
7: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
7: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
6: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Από το 2008 τρώμε μαζί.
8: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
3: Επιστρέψαμε, ξεκινάει η δεύτερη ώρα εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες των Best 103,1. Εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, όπως λέει και το πολύ εύστοχο μότο. Δευτέρα 25 Μαΐου, στην τελευταία εβδομάδα για αυτόν εδώ τον μήνα, η οποία ξεκινάει με τα καλύτερα, με αποκλειστικότητες, όπως αυτό το νέο τραγούδι της Ρία Ελληνίδου, το Σαφάρι, το οποίο ακούσει σε πρώτη μετάδοση από σήμερα Δευτέρα αποκλειστικά εδώ στον Best 103,1. Δυναμώστε την ένταση.

σίγουρα και αυτό στα αγαπημένα μας, στον Best 103,1 για πάντα στα βέτο. Ήδη Αδάμου στο και 20 της ώρας. Εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Για άλλη μια φορά, η θερμοκρασία όπως είπαμε και πριν στους 23 βαθμούς Κελσίου έχει ζέστη στο νησί. Έτσι ξεκινάει αυτή εδώ η εβδομάδα με άνοδο της θερμοκρασίας. Αυτό θα γίνει και για τις επόμενες ημέρες. Άννα Βύση, Αιγαίος, Ελεγχο Νίκος Οικονομόπουλος. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Παραδοσιακό κλέτι στην πλατεία της Ψήνθου με τη Χριστίνα Κόζα και τον Δημήτρη Κουγκρά. Σάββατο 30 Μαΐου, ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δόξα Ψήνθου. Παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της Ψήνθου το Σάββατο 30 Μαΐου. Τηλέφωνα κρατήσεων 694 396 0494 και 694 324 9185.
2: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
2: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
2: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
5: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
6: Live your fantasy.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνη. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
9: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
10: Casa Il Borgo.
11: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Casa Il Borgo. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
12: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
13: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
12: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
14: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
15: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
14: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
15: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
14: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
15: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
14: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
10: Πολυσηλιανική και χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
14: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδραίου 56, Ρόδος.
10: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
14: Κάτι παραπάνω από κάβα.
16: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
17: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410 86 400.
16: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
14: Best 103,1.

0: Best 103,1, αυτός είναι ο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να φύγω και για σήμερα, αφού σας ευχαριστήσω και αφήσω αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται και θα μείνει μαζί σας για άλλες 2 ώρες με περισσότερες επιτυχίες και περισσότερα αγαπημένα εδώ, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
6: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
5: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
6: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
5: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
5: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
9: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
10: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
9: Εκεί είναι ο Σαράντης.
10: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
12: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
11: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
12: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
11: Τηλέφωνο 22410-92-790.
12: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
13: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
14: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
15: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
16: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο Πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Η μουσική του σήμερα.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, χαρούμενη Δευτερούλα. Παιδιά, εντάξει, τι κακοκαιρία ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο σε όλη την Ελλάδα, Παναγιά μου. Εκεί πέρα που βγάλαμε τα καλοκαιρινά, ούτε ο Θεός δεν το θέλει να πάμε διακοπές. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την καλύτερη διάθεση και τα πιο viral θέματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά με τα πιο viral hits που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες.

η viral συνέντευξη που πραγματικά εμένα με έκανε να θέλω να αγαπήσω και πάλι τη συνέντευξη, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί, παιδιά, εντάξει, έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα δει τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα σε πολλές συνεντεύξεις. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, σαν τον Σταύρο Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο μέτωπο του πολέμου για 80 ημέρες εκπροσωπώντας το κανάλι Sky, μια εξαιρετική συνέντευξη που έκανε ο Γιώργος Κρομπόλας με πολλά μηνύματα και με τρεις τίτλους που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να υποθούν και εδώ πέρα στην εκπομπή, όπου είπε ότι και ο θάνατος συνεχίζεται, ότι μας σημάδευαν 30 όπλα και δεν το λέω στην οικογένειά μου και ότι ο σκύλος μου δεν με αναγνώρισε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, εδώ πέρα για να θυμίζω trending θέματα που αξίζει πραγματικά να λέμε σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: 103,1. Shine bright like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Be Viral Radio.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και βλέπω εδώ πέρα ότι δέχομαι μηνύματα που λένε μπαγκαράνκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε όλοι στο ίδιο vibe με μένα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Η Ντάρα μπαγκαράνκα αλλιώς, γιατί παιδιά πλέον τη λέμε μπαγκαράνκα, λες και είναι το επιθετό της κοπέλας. Θα βρεθεί στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, 17 Ιουνίου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και μάλιστα θα κάνει ένα collab. Αναζητάμε παιδιά ακόμα και εμείς που είμαστε στο Mad, να δούμε με ποιον ή ποια θα κάνει το collab. Έχουν πέσει πολλές ιδέες στο τραπέζι, αλλά κανένας δεν μας λέει. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και φυσικά τα trends εδώ πέρα στα social media. Γιατί αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αξίζει να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη εδώ πέρα που κυνηγάω, παιδιά, τα trends και μου αρέσει πάρα πολύ εμένα αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου ενδιαφέροντα αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί, παιδιά, αν δεν βλέπουμε τι τρεντάρει, πώς θα ξέρουμε τι θα υπερισχύσει. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές αναζητήσεις στα social media για tutorials νυχιών. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον ο περισσότερος κόσμος ψάχνει γενικότερα να δει τι χρώμα θα βάψει τα νύχια του. First world problems, όχι

αστεία. Βλέπω εδώ πέρα το ότι αναζητάνε πάρα πολύ retreats, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που σας έλεγα για το wellness είναι κάτι που γενικότερα υπάρχει στις μέρες μας. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι και πάρα πολύ στα search η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Είμαστε και λίγο κουτσομπόλιδες, ε. Λοιπόν, αδυνακλείμε στην παρέα σας. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Be viral. Best 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο.gr.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο.gr στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο.gr, αυτό που θέλεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί, παιδιά, για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. Με πολλές επιτυχίες, με πάρα πολύ σουσού και φυσικά με πάρα πολλά trends. Εν τω μεταξύ, μου έχουν δώσει συμβουλές στο τελευταίο χρονικό διάστημα ότι. Μου έχουν δώσει τέλος πάντων συμβουλές, παιδιά, αυτές τις μέρες ότι φωνάζω πολύ στο μικρόφωνο. Οπότε νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο τέμπο. Λοιπόν, Miley Cyrus θα σχολιάσουμε σε ελάχιστα λεπτά, γιατί τρεντάρει αυτές τις μέρες από το Σαββατοκύριακο και δικαίως. Έσπασε κάθε ρεκόρ. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Miley Cyrus λοιπόν σας είπα ότι θα σχολιάσουμε. Miley Cyrus θα σχολιάσουμε γιατί έσπασε κάθε ρεκόρ. Στο Hollywood Walk βρίσκεται πλέον αστέρι της και είναι από τις πρώτες καλλιτέχνες οι οποίες έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 90 που βρίσκονται σε αυτό το τεράστιο Hollywood sign που πραγματικά είναι νομίζω από τα πιο πολύ συζητημένα στον κόσμο. Εκεί πέρα που βρίσκονται τα αστέρια των μεγαλύτερων αστέρων του σινεμά, της τηλεόρασης, του τραγουδιού, του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας δρόμος στον οποίο έχω πάει παιδιά και πραγματικά θα δείτε τεράστια ονόματα. Μπράβο Μάιλι, έτσι να ετοιμάσει τη γενιά μας. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου έχει αρχίσει να κάνει έτσι τον κύκλο στα social media και πολύ μας αρέσει αυτό, όπως και το άλμπουμ του Απών που πάει από το καλό στο καλύτερο, παιδιά, η οικογένεια, με την Καντάδα να έχει ένα προβάδισμα, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, προσωπική γνώμη. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, με πολύ μουσική, με πολύ κέφι, μπρίο και τσαχπινιά, και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα είμαστε μαζί και πάλι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show. Best 103,1.
1: There is only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
9: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
8: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
9: Το Γιώργο τον βλέπετε?
8: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
9: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
8: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
9: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
11: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν να δούμε τι τρέντερ αυτές τις μέρες, είναι σίγουρα ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου που δεν τον πήρε κανένα πρέφα. Το μάθαμε τελευταία στιγμή αφού είχε γίνει ο γάμος. Και ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι, πάει και μπάτσελορ το κορίτσι. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες. Νομίζω ότι αυτά τα social media τώρα. Αυτά τα social media, τέλει τα ελληνικά μου. Νομίζω λοιπόν ότι στα social media αυτές τις μέρες θα γίνει χαμός, παιδιά, με το συγκεκριμένο content που θα ανέβει. Τόπα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν για λίγο ακόμα μαζί και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το B-Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη λοιπόν ήταν στην παρέα σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αλλά μέχρι τότε μένετε στο σταθμό μας να ακούτε τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο balispavlastore.com.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο, απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα
11: χωράει σε μία μπουκιά.
12: Το αγαπημένο σας Ιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Best 103,1.
15: Η πιο υπολογίσιμη δύναμη στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Και το λέω γιατί 7 ευρωπαϊκά Παναθηναϊκός, 4ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Μην είμαστε κομπλεξικούλιδες, θα τα λέμε. Και τι πολλά... να πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή μπασκετική ομάδα. Θα πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει.
16: Και πολλά. Και καλά.
15: Τελικό, πάω τελικό για ΑΕΚ, βεβαίως.
16: Τα τελευταία χρόνια πολλά, ε.
15: Και στο ποδόσφαιρο.
16: Τα τελευταία 20 χρόνια πολλά μαζεμένα.
15: Πάρα πολλά. Νομίζω ότι από το 2000, ο Μπαρτζόκας νομίζω το πήρε το 2000 κιόλας. Ο Μπαρτζόκας.
17: Το
15: 2013. Ο Ιτούδης το είχε πάρει. Ο Ιτούδης πότε, Χρήστο?
17: Με τη ΣΕΚΑ.
15: Βοηθός. Ναι, βοηθός δεν έχει να λέει. Βοηθός. Γιατί.
16: Λεπτομέρειες, ξέρετε πολύ.
15: Πού να το ξέρω, να πάρουμε τον κύριο Περπέριδη που τον είχαμε καλεσμένο σήμερα.
16: Μπράβο, μπράβο.
15: Μπράβο, βέβαια να τον πάρουμε. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι λένε τώρα να χαίρεσαι για ελληνική ομάδα. Ναι, ρε φίλε, εγώ χαίρομαι για ελληνική ομάδα. Γιατί μπράβο. Ακούω, έχω δει καλά αυτές τις γιαγιάδες στο TikTok. Τις έχετε γογγίξει, τις έχετε αλλαλάξει. Οι γυναίκες, είδα μία. Πολύ, πολύ γιαγιά, τύπου 89. Και κρατήγε το κασκόλ της Ρεάλ και έλεγε: «Η λευκή βασίλισσα θα σε κατατροπώσει».
16: Κάτσε, συγγνώμη.
15: Και λέει: «Καλά, το είπα».
16: Πάντως,
15: δεν τρέπεστε λίγο, είναι, κατοίκια.
16: Είδα και πολλές γιαγιάδες που σε ένα μεριζινάδικο, σε ένα βίντεο viral που είναι στον δρόμο και κάνουν.
15: Πολύ γιαγιά.
16: Το ζούνε. Το ζούνε.
15: Το ζούνε.
16: Και πολλές πλατείες γεμίζανε χθες. Βλέπω, έβλεπα το βράδυ στο Μέγκα σε όλες τις επαρχιακές πόλεις. Μπράβο, όχι, αυτό είναι
15: καλά.
16: Πολύ.
15: Πάτρα Καλαμάτα, να πούμε ότι είναι. Εντάξει, είναι κόκκινες πλατείες. Αυτό που λέμε κόκκινες πλατείες. Δηλαδή και ναι. Η Καλαμάτα έχει πολύ δυνατό τέτοιο του Ολυμπιακού και η Πάτρα πολύ Ολυμπιακό. Κορυδαλός, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Από εδώ και κάτω είναι όλα κόκκινα.
16: Καλά, και στον Πειραιά πολύ κόσμο, παιδιά. Εντάξει, έχει χιλιάδες ανθρώπους πρέπει να είχε.
15: Πάρα πολύ κόσμο. Ωραίο. Εμένα μ' άρεσε γιατί συντονίστηκε ο κόσμος έτσι. Ήταν γιορτάρικο, ρε παιδί μου.
16: Ήμασταν φαβοροί.
15: Πασαρίες δεν είχε.
16: Ήμασταν φαβοροί. Ήμασταν. Ολυμπιακός ήταν φαβοροί.
15: Κοίτα, εμείς πήγαμε λίγο στην αρχή σαν τον Ακύλα. Παραπήγαμε φαβοροί. Αχ, και τα έλεγα. Λέω, θα ζήσω του Ακύλα τα χαΐρια. Λέω τώρα.
16: Ολυμπιακός ή ελληνικές ομάδες.
15: Ολυμπιακός. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν είχε περάσει. Παρότι διοργάνωνε ο Παναθηναϊκός το Final Four. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έφερε το Final Four στην Ελλάδα. Είπε, θα το διοργανώσω εγώ στην έδρα μου, στο ΆΚΑ.
16: Α, και γιατί πήγε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ τότε?
15: Γιατί είναι στη διοργάνωση μέσα του Final Four. Ήταν τέσσερις ομάδες. Ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε. Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια φύγανε νωρίς και έμεινε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ που κοντέψαμε.
16: Ναι, αλλά αν είχαν Ολυμπιακός, θα παίζανε πάλι στο ΆΚΑ οι δύο ξένες ομάδες.
15: Όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
16: Ότι θα μάθω και θα το θυμάμαι εγώ.
15: Δεν έχει
16: πότε,
15: να λέει.
16: Πότε είναι πάλι το επόμενο?
17: Του χρόνου.
16: Α, κάθε χρόνο.
15: Κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο.
16: Νομίζω ότι είναι κάθε τέσσερα, ξέρω εγώ.
15: Πολύ πλάκα και στις περιοχές μας, εκεί τις αγαπημένες, τα Παγκράτια και αυτά που έβγαινες έξω και νόμιζες ότι είσαι στη Βαρκελόνη, στην αυτό, στη Μαδρίτη, μόνο ξένοι. Το Κολονάκι είχε τους Φενέρμπαχτσε.
16: Ναι, αυτό που
15: το Παγκράτη είχε την Ισπανία.
16: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay. Καλά, αυτοί φύγανε, φαντάζομαι. Η Φενέρμπαχτσε έφυγε.
15: Ναι, ναι, πουλήσαν τα εισιτήριά του σε οπαδούς του Ολυμπιακού και φύγανε.
16: Α, αγοράζει εισιτήριο και για τον τελικό χωρίς να έχει γίνει ο τελικό, χωρίς να έχει βγει ποιες ομάδες
15: ναι,
16: είναι.
15: Ναι, βέβαια, βέβαια.
16: Αγοράζει εισιτήριο δηλαδή στην περίπτωση που είναι η ομάδα σου.
15: Ναι, και μετά το πουλάς. Εντάξει, πας με τη λογική ότι η ομάδα θα είναι. Και τώρα όταν λέμε αγοράζεις, ξέρεις τώρα τι τιμές χάρη.
16: Και τι λέει το εισιτήριο πάνω, τελικός.
17: Το εισιτήριο για το Final Four. Βλέπεις όλα τα μάτς.
15: Βλέπεις όλα τα μάτς.
16: Άρα μένα πας σε όλα.
15: Ναι, βέβαια. Να πούμε ότι το εισιτήριο αυτό είναι, έχει κόστος.
16: Για το σουκού αυτό δηλαδή.
15: Ναι, τώρα κόστος λέω 2.000.
16: Το εισιτήριο κάνει 2.000.
15: Τι νόμιζες?
16: Αλήθεια?
15: Όχι, γιατί το κατάλαβα ότι δεν κατάλαβε το κόστος.
16: το επίσημο ρωτάω, 2.000.
15: Το επίσημο όχι, αλλά εντάξει. Εγώ άκουσα άνθρωπο, ας πούμε, χτες.
16: Δηλαδή, η Φουρέιρα που είχε έδωσε 2.000 και να πάει.
15: Όχι, η Φουρέιρα πρέπει να ήταν καλεσμένη, ήταν στα VIP. Γιατί είχε και κάποιους καλεσμένους. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι, ξέρω άνθρωπο, τον ξέρετε κι εσείς, θα σας πω και μετά το off the record το όνομα.
16: Ναι.
15: Σε 4.000.
16: Για το δικό του εισιτήριο.
15: Βεβαίως. Για δύο αγώνες. Για να δει.
16: Γιατί το πήρε Ολυμπιακός το
15: Φενέρ και για να δει μετά Ολυμπιακός Ρεάλ.
16: Γιατί δεν πήρε το επίσημο.
15: Δεν πρόλαβε.
16: Είναι λίγα.
15: Είναι λίγα. Οπότε μετά με το που φεύγουν οι άλλοι και οι άλλοι θέλουν να ρεφάρουν, σου λέει κάτσε να παγοράσουμε από τους άλλους. Και γίνεται όλο αυτό το τρολομπούκι τέλος πάντων.
16: Ωραία, μπει να.
15: Ωραία, δεν θα πει τίποτα. Ωραία, δεν θα πει τίποτα.
16: Μήπως αγοράζουμε εισιτήρια, αυτό κάνω μια νέα.
15: Καλέ, εγώ αν που έλεγα τον Μετάλλικα. Εγώ το είχα αγοράσει 97 ευρώ. Φαντάζεσαι που το ψάχναν τελευταία στιγμή και φωνάζανε.
16: Τι λες ρε παιδί μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
15: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία, γι' αυτό το είδαμε όλοι από το. Όσοι το είδαμε από το σπίτι, άλλοι τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο. Πάντως γενικά ήταν αυτά τα μάτς που σε στέλνουν μέχρι τελική πτώσεως. Δεν ήταν ας πούμε ότι πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός. Μάλιστα κάποια στιγμή ήταν διψήφια η διαφορά υπέρ της Ρεάλ. Άστο.
16: Ναι, κάποια στιγμή εγώ που ήμουνα στο αυτοκίνητο και έτσι μου πέταξε στο κινητό, χάναμε. Στο πρώτο μισάωράκι κάπου,
15: ναι. Έγινε χαμός. Ωραία, παιδιά, αυτά να γίνονται. Ωραία πράγματα. Είναι ξυπνά η πόλη. Είτε ήταν ελληνική ομάδα είναι. Δεν το λέω εμείς μακριά από εμάς εδώ πέρα, την ξέρετε την εκπομπή. Δεν είμαστε και τόσο πατριωτικοί. Αλλά ότι είναι μια ελληνική ομάδα και το ελληνικό μπάσκετ πάει τόσο καλά, καλό είναι.
16: Πάρα πολύ ωραίο.
15: Πολύ ωραίο.
16: Έχεις δίκιο.
15: Το ξεκινάμε.
16: Αμέ.
15: Δώσ' το.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, είμαστε εδώ και είμαστε σε μία έτσι κατάσταση, θα έλεγα, δύσκολη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν να κόβεις και τούρτες. Δεν ξέρω πώς ήταν το δικό σου, Χάρη μου.
1: Κοίτα, εγώ ήμουνα έτσι κι αλλιώς εργαζόμουν το Σαββατοκύριακο αυτό, όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν το βίωσα έτσι πολύ αραχτά. Το βίωσα με εργασία, αλλά ήταν ωραία η Έγινα, παιδιά. Είχε και καλό καιρό χθες και έκανα και το πρώτο μου μπάνιο στην θάλασσα, σε θάλασσα η οποία δεν ήταν πάρα πολύ κρύα τελικά σε σχέση με αυτό.
0: Ήθελα
1: που
0: να
1: φοβόμουν.
0: Σε ρωτήσω, βρε παιδάκι.
1: Ήτανε κανονικά. Μήπως τελικά μας τρομάζουν, αν είναι Μάης. Παιδιά, ήτανε. Κρύωσα, αλλά όπως κρυώνω και τον Ιούνιο. Ήταν μια κανονική θάλασσα. Και όταν βγήκα από τη θάλασσα που είχε και συννεφιά, δεν κρύωνα πολύ. Δηλαδή ήταν κανονικά, ήταν κανονική θάλασσα.
0: Εγώ όταν σε είδα μέσα στο νερό, επειδή μας ξέρω και τους δύο.
1: Όχι, ότι... ειδικά εκεί που πήγα και με το Σωσίβιο που έκανα θαλάσσιο σκι.
0: Δεν καταλάβαινες κρύο καθόλου.
1: Νορμάλ.
0: Καταρχάς πες μου ότι στην Έγινα.
1: Έκανα και φουτιά, πήγα για παραλία, κανονικό.
0: Μπράβο, πήρες χρώμα.
1: Μπορεί να πήρα λίγο.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Εξαρπάξει λίγο.
1: Ξαμπλοστράκι κανονικό και ήμουνα παιδιά. Κρύωσα, δεν λέω ήταν ζεστή. Αλλά όπως πας σε μια κρύα θάλασσα το καλοκαίρι και λες παπά.
0: Δεν τουρτούρισες.
1: Όχι, και όταν βγήκα δεν τουρτούρισα καθόλου.
0: Τα βασικότερα θέλω να μου πεις την Έγινα. Θαλασσινά έφαγες.
1: Έφαγα, θα σου πω, επειδή κάναμε κάποια γυρίσματα, έφαγα σε μια πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, παιδιά, που είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα τους ανθρώπους. Σκεφτείτε ότι εγώ δεν τρώω ψάρι, αλλά έχω γίνει πολύ πιο εγώ ανοιχτός στο φαγητό μεγαλώνοντας και έφαγα πεσκανδρίτσα, σούπα με κολοκύθι και πατάτα και ήτανε, παιδιά, πιο ωραίο και υποκρέας εγώ που δεν τρώω ψάρι. Ήταν πεντανόστιμο και έφαγα μετά, όπου το μαγειρέψαμε οι ίδιοι, καλαμάρι με φιστίκι, ντάκο με φιστίκι, πατάτες με φιστίκι και μετά τρία γλυκά με φιστίκι. Γιατί ήμασταν στην Έγινα.
0: Να πω κάτι, ναι. Το καλαμάρι με φιστίκι, το αλμυρό, πες.
1: Τούμπανο τι με πέστο φιστικιού. Φάγαμε μακαρονάδα με πέστο φιστικιού. Έφαγα κιουνεφέ με πέστο φιστικιού. Έφαγα παγωτό με φιστίκι. Σουδάκια με φιστίκι. Γενικότερα άμα πάω μπάνιο
0: θα βγει μόνο φιστίκι.
1: Λάβα.
0: Φιστίκωσέ το.
1: Λάβα φιστικιού.
0: Λάβα φιστικιού, κυρίες και κύριοι. Πάντως
1: κάναμε παγωτό φιστίκι.
0: Γιατί στην Έγινα να πω ότι τώρα δεν λέω το όνομα του μαγαζιού. Έχει το ρότερο μαγαζί με θαλασσινά. Για μένα, ίσως τα δύο καλύτερα της Ελλάδας.
1: Δεν πήγα σε αυτό όμως. Πήγα σε ένα άλλο που δεν το ήξερα.
0: Στο πάνω όμως το μερομήνι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω πάει σε αυτό που πας να πεις. Πήγα.
0: Βέβαια και έχεις πάει.
1: Και φέτος που το λέγαμε. Ως πελάτης. Αλλά ναι. Τώρα, παιδιά, βρήκα ένα άλλο μαγαζί επίσης. Όχι στο κέντρο της Έγινας. Στην Πέρδικα. Όπου, παιδιά.
0: Φαγητάρα.
1: Μπορεί και καλύτερα.
0: Εντάξει, παιδιά, η Έγινα να
1: πολύ
0: πούμε.
1: Πολύ ωραία φαγητά. Δεν ήθελα να σταματήσω. Ήτανε και καλά παιδιά. Δηλαδή,
0: μπράβο.
1: Εκεί
0: μπράβο.
1: Τώρα είπα που εγώ δεν είμαι τόσο ότι θα πάω για το φαγητό κάπου. Θα πάω εκεί, θα πηγαίνω στο τάμα που έχω και θα πηγαίνω στην Πέρδικα.
0: Σε αυτό το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ που σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ,
0: λοιπόν,
1: αρέσει
0: να ξέρετε
1: πολύ.
0: Ότι γενικότερα στην Έγινα το κάνουν πάρα πολύ. Και η φίλη, αγαπημένη μου φίλη καινούριου, τα κάνει αυτά. Ναι. Την αγαπώ γι' αυτό. Γιατί περνάει απέναντι. Ναι. Πάει σε αυτό το μαγαζί που αγαπώ κι εγώ, ναι. Τρώει τα θαλασσινάκια και επιστρέφει.
1: Α,
0: εγώ και η Κατερίνα το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, και να σας πω και κάτι, αλλά 35 λεπτά.
1: Είναι και ο Παρκούτσα από την Έγινα.
0: Είναι και ο άντρας από εκεί.
1: Βέβαια.
0: Μην κοιτάτε, αυτή άμα την πανιάσει, κάθεται, κοιμάται. Εγώ πού να πάω, πρέπει να μπω στο Δελφίνι πάλι.
1: Πού τα, παιδιά, εύκολο είναι με το Δελφίνι.
0: 35 λεπτά.
1: Και με το αργό δηλαδή που πήγα είναι εύκολο. Βέβαια, χθες το γύρνα, τίγκα. Σαν 15 Αύγουστο, τίγκα.
0: Πολύ κόσμο, παιδιά, και τώρα που θα φτιάχνει, μπράβο. Εδώ γύρω να κουνιέστε, να πηγαίνετε. Είναι και πιο οικονομικά. Ούτως
1: ή άλλως. Το έλεγα και στο Χρήστο μας πριν, που είναι φανατικός με ροκάς και έχει το δικό του συγκρότημα. Πώς το λένε, κάτι. Είχα. Πώς το λέγανε εκείνη την Μπουρδα. Ωρέλια. Αουρέλια, πώς το θυμάστε. Τριμωρέλια. Λοιπόν, και είχε πάει στο Iron Maiden ο Χρήστο.
0: Μπράβο, Χρήστο μου.
1: Δεν πήγε τελικά. Πήγε.
0: Όχι, εγώ έχω πάει δύο φορές στο
1: παιδιά, επειδή έγινε ένα απέναντι. Σκάνε πάντα από τις συναυλίες ο κόσμος για να δει λίγο νησάκι και πέτυχε να πολλές παρέες με μπλουζάκια χθες Κυριακή Iron Maiden.
0: Έτσι, run to the hills. Καλά, μετά που θα δούμε κίνηση θα βάλω και ένα Maiden. Για να πω και δύο λόγια στο φίλο μου το Βασάλο που θέλω.

0: Δυσκόλεψε το πράγμα έξω, παιδιά. Σήμερα ήταν για δυνατά στομάχια οι δρόμοι της Αθήνας.
1: Και θα έχει και ζέστη πάλι αυτή την εβδομάδα, παιδιά. Μήπως τα πλύνουμε πια τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ξέρω αν δείχνει βροχές πάλι αυτή την εβδομάδα. Πολύ δείχνει, ενώ έλεγαν ότι το τριήμερο θα είναι βροχερό, τώρα η πρόγνωση δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Πέμπτη Παρασκευή, λέει, αν βρέξει.
1: Που μάλλον δεν θα πολύ βρέξει από ό,τι φαίνεται και θα χτυπήσει και τους 29 βαθμούς από Τετάρτη το θερμόμετρο.
0: Βεβαίως, και μετά λίγο θα ξαναπέσει. Εντάξει, αν το κρατάει στους 27-28, καλά είμαστε, πιστεύω.
1: Νομίζω πια πήγαμε Ιούνιο, είναι καλοκαιράκι, ας το καταλάβουμε τώρα το καλοκαίρι.
0: Γιατί του Σαββατοκυριακού δεν ήταν αυτό το.
1: Όχι,
0: το
1: και στην Αίγινα έβρεχε πάρα πολύ το Σάββατο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι σήμερα χωρί ζακέτα βγήκα το πρωί το σπίτι 7 η ώρα,
0: ναι,
1: και με βερμούδα και δεν, ήταν η πρώτη μέρα που δεν κρύωσα καθόλου.
0: Καλά.
1: Πολύ. Οπότε
0: καλά.
1: Νομίζω ότι. Επίσης, πλέον έχω το πάπλωμα. Ακόμα το βράδυ το έβγαλα. Δηλαδή, νομίζω ότι πλέον τώρα μπήκαμε λίγο. Σαν να ζεσταθήκανε λίγο και τα σπιτάκια πια. Μπήκαμε λίγο στο καλοκαιράκι.
0: Νομίζω ότι, παιδιά, 25 Μαΐου να έχουμε ακόμα βαρύ. Χρόνια είχαμε να το ζήσουμε. Δηλαδή, συνήθως ναι, εκεί στις 11 Μαΐου ήμασταν με τα σεντόνια στο σπίτι. Τώρα λίγο,
1: ναι,
0: σαν να το τράβηξε λίγο τώρα.
1: Πια να δούμε τώρα. Και πώς θα πάει, γιατί έχει τύχει και πρόπερση Ιούλιο να βρέχει όλη την ώρα.
0: Ωραία,
1: να δούμε.
0: Για να βγούμε λίγο στο κουρμπέτι να δούμε καμιά κινησούλα.
1: Λοιπόν, παιδάκια, είχε κινησούλα και το πρωί και το μεσημεράκι και ακόμα κρατάει καλά στον Κηφισό. Το πρόβλημα είναι χαμηλά ανεβαίνοντας από το Μοσχάτο, σχεδόν από το ξεκίνημα του Κηφισού, και φτάνει η κίνηση μέχρι και το Περιστέρι. Η άνοδος έχει μπλοκάρει από πάρα πολύ νωρίς. Δυσκολίες και από το, και στο κατέβασμα στο ίδιο σημείο, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Δυσκολίες στη Συγκρού ανεβαίνοντας από το Νέο Κόσμο μέχρι και να βγείτε στην Καλλιρόης, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, κυρίως στις Καθόδους, και χαμηλά από το Ελληνικό στην Ποσειδώνος μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου στην άνοδο. Λίγο στην Αλίμου Κατεχάκη, κυρίως στον Βύρονα, κατεβαίνοντας προς Καρέα, κολλάει και η Κηφισίας, όχι κάπου πάρα πολύ, αλλά από το Χαλάνδρι μέχρι το Δαχτυλίδι η άνοδος, έτσι θα πάτε λίγο πιο αργά και με καθυστερήσει.
0: Δώσε! Τις έχει τις καθυστερησούλες του. Τι είναι αυτό εκεί το κουτί, το βλέπω.
1: Αυτό το κουτί είναι, όχι, δεν είναι δικό μου. Αυτό ψάχνω να καταλάβω τι είναι. Είναι καραμέλες.
2: Είναι κάτι σαν καραμέλες παραδοσιακό.
0: Σκοτσέζικο παραδοσιακό γλυκό.
1: Είναι πολύ γλυκό.
0: Κυκλοφορεί ανάμεσά μας αυτό τόση ώρα και δεν μας έχει έρθει το butterscotch που λέμε.
2: Είναι καραμέλες
0: βουτύρου. Butterscotch.
1: Είναι πολύ θερμίδα τώρα αυτό, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ θερμίδα. Πίσω στο κουτί, όχι μόνο να τα μυρίσω. Μη φοβάσαι να σε μυρίσει, θέλει.
1: Το πάω με τη διατροφή αυτή τη χαλαρή που κάνω.
0: Μπράβο,
1: το πάω πολύ καλά. Αλλά παιδιά, χθες πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο βραβευμένο στην Αίγινα.
0: Δεν θα πας, είναι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
1: Μου έβγαλε, παιδιά, 10 γλυκά. Το βραβευμένο παγωτό. Εσπρέσο μαρτίνι. Συγγνώμη για αυτό.
0: Εντάξει, είναι τύπος παγωτού.
1: Με φιστίκι.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα.
1: Κιουνεφέ φιστίκι. Soft cookie φιστικιού με παγωτό φιστίκι.
0: Και τι, τα δοκίμασες όλα, φαντάζομαι.
1: Μπακλαβά με πραλίνα φιστικιού.
0: Άρα. Δοκιμάστηκαν μπάρα ή τόστ.
1: Μου βγάζει το ζόρι και μετά είσαι ένα-ένα.
0: Όχι.
1: Παγωτό κρέμα φιστίκι. Παγωτό παγωμένο, παγωτομηχανής φιστίκι.
0: Από καθένα πήρες μια κουταλιά.
1: Μια μεγάλη κουταλιά.
0: Μια μεγάλη κουταλιά.
1: Α, θα σας πω, μια κουταλιά από το καθένα.
0: Και πού εστίασες?
1: Το κιουνεφέ και λίγο αλμυρό, σαν να έχει και λίγο έτσι. Άστο. Αλλά μετά, επειδή είχα μια ατυχία, θα σας πω, στην Αίγινα, σοβαρή, που την ξεπέρασα και είχα χτυπήσει κιόλας εκεί το κοπάνισα. Και μετά είχα και μια ατυχία, γιατί έχασα την τσάντα μου. Με τα πράγματά μου, αλλά τη βρήκα.
0: Μισό λεπτό, θα κάνουμε μισό. Spoiler, όχι. Μισό λεπτό. Σε λίγο μείνετε συντονισμένοι. Η ατυχία του Χάρη στην Αίγινα. Πάλι λίγο Maiden που θέλω να πω.
3: Το τραγούδι του πυγμένου.
4: Καλή στην άκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιές μανιάρες.
0: Η Maiden γεροπιασμένη. Κωνσταντίνο μου. Σου φάνηκαν παπούδια η Maiden? Έχει δει πολλούς να χοροπηδάνε έτσι σαν τους Maiden σε αυτήν την ηλικία, Κωνσταντίνε μου?
1: Που ο Χρήστος μας που πήγε έλεγε κιόλας πριν ότι κοπανιότουσαν οι άνθρωποι. Λέει ότι είχε κάτι πόδια ανοιχτά και κάτι τέτοια.
0: Ο άνθρωπος είναι ένα θαύμα της φύσης. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Μπρους Ντίκινσον και η φωνητικά το πως είναι. Είναι πιλότος.
1: Στα 70 δεν θα τα κάνει αυτά, φαντάζομαι. Στα
0: 70, Βασάλο μου, θα είσαι εσύ, θα είσαι ο γεροπιασμένος, Βασάλο μου.
1: Γιατί πήγε ο Βασάλος από
0: το έλατε. You take my life, but I'll take yours too. You find your musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά. Εγώ πήγα και τους είδα πρόπερση που είχαν έρθει. Πρόπερση ήταν και ζέστη, κάψωνας. Εκεί νομίζω, πριν 3 χρόνια. Ήταν και, μπορεί να ήταν και κορώνα, παιδιά. Όχι, δεν ήταν κορώνα. Μπορεί να ήταν στα τελειώματα και λοιπά. Ναι, τότε ναι, που ξεκινούσε να και μπορούσαμε να έχουμε πάλι συγχρονισμό. Τους έχω δει 2 φορές. Έχω δει και πιο παλιά, γιατί είμαι και 50 χρόνο μουλάρα. Πραγματικά οι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, living legends. Οι άνθρωποι είναι μύθοι. Μύθοι. Η Maiden και ένα συγκρότημα που στο ελληνικό κοινό δεν είναι απλά αγαπητό. Είναι όπως και η Metallica.
1: Αυτοί που πήγανε Metallica, πήγανε και Iron Maiden. Είναι λίγο ότι και καλά είμαστε πιο σκληροί εμείς και άλλοι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Απλά είναι 2 διαφορετικές σχολές. Γιατί αυτοί είναι Βρετανοί εδώ. Η Metallica είναι Αμερικανή.
1: Α,
0: οπότε είναι ένα
1: πιο. Πώς το λένε, πιο death metal, όχι death metal.
0: Πιο, θα το έλεγα epic metal, επικό metal. Δηλαδή. Α. Alexander the Great Fly, το Vicarus έχουν τέτοια αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Είχαν έτσι.
1: Καλά, και εγώ πήγα Metallica, όπως ξέρω, αλλά δεν κορόιδεψα. Ο Βασάλος απλά πήγε και δεν του άρεσε. Ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, του άρεσε, λέει, ήταν κάτι παππούδια. Τα παππούδια, είδες. Ότι έκανε flick flack ο Bruce Dickinson στο σκηνή και τραγούδα για το Wasted Years. Δεν το είδες, Κωνσταντίνο?
1: Δεν τα ξέρε.
0: Δεν τα ξέρε. Ναι. Αφού δεν τα ξέρετε, γιατί πάτε, ρε παιδί μου. Στην Dua Lipa που πας μια χαρά. Τι τους ήθελε στους Maiden, ρε Βασάλο?
1: Το καλέσανε, φαντάζομαι.
0: Το καλέσανε, μάλλον. Ναι. Το καλέσανε. Γιατί πραγματικά. Πάντως πάνω από 50.000 άτομα στους Maiden. Και δεν είναι ένα συγκρότημα. Ας πούμε, οι Metallica είχαν και 10 χρόνια να έρθουν. Οι Maiden έρχονται πολύ συχνά. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Με αυτή τη σύσταση θα τους ξαναπετύχουμε. Οι άνθρωποι είναι απίθανοι.
1: Εκατομμυριούχοι και οι Maiden που λέγαμε για τους Metallica ότι είναι εκατομμυριούχοι, φαντάζομαι.
0: Βεβαίως και εκατομμυριούχοι. Βεβαίως και εκατομμυριούχοι.
1: Δηλαδή οι Maiden μένουν σε βίλες.
0: Φυσικά.
1: Σε παλάτια.
0: Φυσικά.
1: Με τα χρυσά τους και μετά.
0: Φυσικά.
1: Αυτή τι αυτοκίνητα παίρνουν, δηλαδή με νοιάζει.
0: Κοίτα, έχουν μια αισθητικά. Κοίτα, ας πούμε ο τραγουδιστής των Metallica. Από φιλοσοφία, μένει σε μία φάρμα, αυτά δηλαδή είναι πιο αποτραβηγμένος και τα λοιπά. Ναι. Όπως είναι και ο αγαπημένος Λένι Κράβιτς που έχει τη φάρμα και διασώζει ζώα και τέτοια. Τον Μπρους Ντίκινσον τον έχω για πιο χλίδα. Είναι και πιλότος. Είναι και πιλότος, πετάει αεροπλάνα.
1: Ναι, αυτός είναι χλίδα στον Maiden.
0: Οι Βρετανοί είναι αλλιώς. Όπως και να το κάνουμε, αν τώρα τους μαθαίνετε και πόσο χαίρομαι που είδα και νέο κόσμο. Μιλάμε για ένα μοναδικό συγκρότημα. Και δεν είναι ο πρώτος τραγουδιστής ο Ντίκινσον, γιατί εμένα μου αρέσει και η φάση που ήταν ο Πολυντιάνο. Μιλάμε για τη συγκροτηματάρα των 80 θαλασσών και 50 ήπειρων.
1: Τι ωραία!
0: Βασάλο μου! Βασάλο μου!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Σας παρακαλώ πολύ με τις ηλικίες, γιατί εδώ στα voiceover μου έχετε μαυρίσει την ψυχούλα, τέλος πάντων.
1: Ναι, είδες, ξεχνάμε τις ηλικίες καμιά φορά. Δηλαδή, τι εννοώ, αν έχεις γνωριστεί με κάποιον στα 30 και άλλος είναι, ξέρω, 28, μετά, αν είσαι 38, δεν θυμάσαι πόσο είναι ο άλλος.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ξεχνιέσαι, μένει στα παλιά.
1: Το μακρύ και το κοντό σου, λέει ο ένας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο ένας με ένα με κάνει 25, ο άλλος με κάνει 45, ο άλλος με κάνει 31.
0: Καλά, δηλαδή, και εμένα να δεις.
1: Είναι η κλίμακα και τεράστια.
0: Και τα φρέσκα μου, να πάω να μπετώσω.
1: Εντάξει, όμως δεν είναι. Είμαστε μικροδείγμα, γιατί είμαστε βιολογικά. Αυτή
0: είμαστε η βιολογική μας ηλικία δεν συμβαδίζει με την εσωτερική μας, κυρίες και κύριοι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τώρα είναι τα χρόνια τα δύσκολα. Δηλαδή βλέπω κάτι φωτογραφίες μου 3 χρόνια πριν και τώρα λέω, απ, εκεί έβλεπα λιγινιώτη. Ξέρεις, κατάλαβες.
0: Φεύγει αυτή η φρεσκά.
1: Είναι τώρα στα 40, εκεί μάλλον είναι και αυτό που φοράω τα ίδια ρούχα με παλιά, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι η ίδια εφαρμογή.
0: Η φρεσκάδα.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο φαρδιά, μεγαλώνει το σώμα.
0: Ναι. Εντάξει, ας πάει και το παλιά.
1: Καλέ, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, μια χαρά να είμαστε καλά.
0: Άσε με να είμαστε καλά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα που λέμε για αντιγύρανση και γενικότερα για το πώς διατηρούμαστε έτσι κάπως λίγο πιο φρέσκοι, τελευταία ακούω πολύ το μπακουκιόλ, κυρίες και κύριοι μου, και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά μπακουκιόλ που προφέρεται έτσι. Μπακουκιόλ, για να το ξέρετε, Age Active της The Skin Pharmacist, νεωρό και κρέμα, και βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
2: Περισσότερη μουσική. Ροσπ.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
2: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
2: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
6: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
6: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
6: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
6: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
6: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Shine bright like a diamond.
13: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
12: Shine bright like a diamond.
13: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
14: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Norbeach House. Open your eyes and let the colors guide you. Norbeach Bar is ready to give it all to you. Norbeach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
15: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
16: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
15: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
16: Το Γιώργο τον βλέπετε?
15: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
16: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
15: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
16: Είστε σίγουρα medium?
17: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
18: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
1: Best 103,1.
19: Βεβαίως. Και έχουν φτάσει στο ταβάνι.
20: Κάτω ξύλινα το σπίτι.
19: Μην το κάνω χάρτινο στο τέλος. Πες ήταν τρία γουρουνάκια. Φού και έρθει ο Λύκος το φυσήξει. Μην το κάνω μετά με τούβλο. Φού έρθει ο Λύκος και το γκρεμίσει. Γιατί έτσι όπως το βλέπω δεν είναι... Σου λέει αυτό, έχει πάρει πάνω η τιμή.
20: Τι γίνεται στο τέλος, πλάκα πλάκα, δεν θυμάμαι. Ενώ τα ρίχνουν τα τρία σπίτια.
19: Τα τρώει. Είναι.
20: Όχι καλέ, happy end.
19: Συγγνώμη, happy έχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη.
20: Θα πούνε στα παιδάκια, εκεί στο τέλος τα άφαγε και.
19: Παιδιά, αν σας πω ότι υπάρχει ολόκληρο τέτοιο, θα πρέπει να μπεις να το δεις αυτό. Ότι όλα τα παραμύθια αυτά είναι dark. Δηλαδή.
20: Ναι.
19: Πολύ dark, ας πούμε, στα Αχτοπούτα που είναι από τα πιο εκνευριστικά μου παραμύθια. Ναι. Η άλλη που κάνει δουλειές και έρχεται ο πρίγκιπες και τη σώζει.
20: Ναι, έχουν μηνύματα τότε παλιά που είναι, περνάνε αυτή τη δυστυχώς την εικόνα.
19: Ότι η γυναίκα περιμένει πάντα έναν άντρα να τη σώσει. Γι' αυτό έχουμε μεγαλώσει όλες με τη τέτοια του πρίγκιπα. Κάτσε, περίμενε στον πρίγκιπα. Θα έρθει και θα του πει ενστάλογο, στο λέω εγώ.
20: Που η αλήθεια είναι τώρα, χωρίς να είμαστε σκληροί άνθρωποι και κακιασμένοι. Εγώ έχω περιπτώσεις φιλενάδων. Που αν κάπως δεν σου έχει τα φέρει καλά η ζωή στις δουλειές, στα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι κατά βάθος λένε εντάξει, μωρέ, μπορεί να βοηθηθώ και από αλλού. Αλλά αυτό πια είναι που σου έχει μείνει επειδή στο πήγε γιαγιά.
19: Ακριβώς.
20: Δεν ισχύει. Ναι.
19: Πάντως να ξέρετε, άμα το ψάξετε, να δείτε ότι τα παραμύθια είναι όλα σπλάτερ. Από στακτοπούτες μέχρι χιονάτες μέχρι οτιδήποτε.
20: Τα τρία γουρνάκια όμως τι είναι, αυτή.
19: Ξέρω.
20: Ακόμα.
21: Μετά.
20: Πέτρες του πάνω. Πέτρες
21: του
20: πάνω. Του βάλαν. Α, πέτρες έφαγε πέτρες. Πώς τις έφαγε τις πέτρες? Το έχω δει λοιπόν τελευταία
19: παιδιά,
20: animation.
19: Ειλικρινά, τι ακούγαμε μικρά παιδιά, γι' αυτό έχουμε βγει όλοι μουρλά.
20: Λοιπόν, θυμάμαι τώρα να βλέπω ένα animation που στο τέλος έφαγε τις πέτρες.
19: Ναι.
20: Και βαριστοχημάχιασε και δεν μπορούσε να τους κάνει κακό. Θα το βρούμε μετά.
19: Α, του δώσανε και έφαγε πέτρες.
20: Ναι, αλλά τους είχε ρίξει τρία σπίτια.
19: Και αυτός δεν ήταν Λύκος, ήταν ο Εγκέλαδος. Πώς σε λένε, Εγκέλαδο.
20: Λοιπόν, σε λίγο να το δούμε λίγο αυτό.
19: Παρακαλώ.
20: Τρία γουρνάκια.

0: παραμύθια. Η σκληρή αλήθεια, πώς λέει ο Άρης Δημοκίδης, η σκληρή αλήθεια και τα παραμύθια.
1: Τι ωραία όμως αυτό τώρα πιάσαμε κουβέντα για το παιδικό παραμύθι του Τρία Γουρουνάκια. Γενικά ρε παιδιά, πώς τελειώνουν τα πιο πολλά παραμύθια, δεν θυμάμαι.
0: Κοίτα,
1: δηλαδή, την Χουφίτσα πώς τελειώνει, τον διώχνει το Λύκο και πάει στη γιαγιά της.
0: Κάτι κακό, ο Λύκος γενικά το βρίσκει κακό στα παραμύθια.
1: Καλέ, με χαρά τελειώνουν, δεν τελειώνουν με κακό.
2: Την Εύη τον έσφαξε το
1: Λύκο. Όχι, τον Λύκο. Α, έχουν όντω σφαξίδια.
0: Καλέ, τι πιάνουμε του βίου Αγίου, εδώ έχει σφαξίδι.
1: Ναι. Ο Χρήστος έχει βάλει και βλέπει τα Τρία Γουρουνάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει εδώ.
0: Μπράβο.
1: Η ιστορία με τα Τρία Γουρουνάκια τελειώνει όταν ο Λύκος προσπαθεί να μπει και στο τρίτο σπίτι που είναι το γερό σπίτι από τα Τούβλα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα μου λέει εδώ το ChatGPT. Αφού δεν καταφέρει να το κρεμίσει φυσώντας, ανεβαίνει στη σκηνή και προσπαθεί να μπει από την καμινάδα. Α, κοντά σε το που έβλεπε, Χρήστο.
0: Μάλιστα.
1: Το τρίτο γουρουνάκι όμως έχει βάλει ένα καζάνι με βραστό νερό και ο Λύκος πέφτει μέσα και καίγεται. Αλλά τρέπει τη εφηγή, δεν το βλέπεις να πεθαίνει. Αλλά στα παλιά τα χρόνια λέγανε ότι πεθαίνει. Έτσι τα Τρία Γουρουνάκια σώζονται και μαθαίνουν ότι η δουλειά. Α, το μήνυμα λοιπόν αυτό για τα παιδάκια είναι ότι η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή μας προστατεύουν.
0: Η δουλειά, η προνοητικότητα και η επιμονή και σε κάνει να σκοτώσει ένα Λύκο.
1: Το πρώτο το σπίτι ήταν από άχυρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελαν. Α, τα Τρία Γουρουνάκια αυτά ήταν τεμπέλικα. Γιατί. Έφυγαν από τη μάνα του στη γουρούνα γιατί ήταν ατίθασα.
0: Τα ακούτε εδώ!
1: Και τη λένε, μαμά, θα φτιάξουμε δικό μας σπίτι.
0: Α, μ' αρέσει η ανεξαρτησία του
1: γουρουνακιού. Φτιάξαν ένα γρήγορο από άχυρα γιατί ήθελαν να μπουν γρήγορα.
0: Πάει αλλά ο Λύκος, το φυσάει, πέφτει.
1: Φρου. Το δεύτερο από ξύλα. Αλλά τι, το ξύλο πέφτει και αυτό. Άρα στα Τούβλα.
0: Άρα καλά έκανε και δεν πήρα προκάτω με ξύλο. Αν και τώρα είναι πολύ γερά, σου λέει, αντισυσμικά
1: ναι,
0: κτλ. Ναι, δεν είναι τα παλιά του Λύκου.
1: Εκεί στα τέτοιο, στα 40.
0: Τώρα που πάω εγώ, σίγουρα θα κατέβουν και οι Λύκοι.
1: Λοιπόν, άρα αυτό. Α, ωραίο παιδιά αυτό το παραμύθι. Α, ωραία. Να κάνουμε ένα παραμύθι κάθε μέρα να λέμε.
0: Καλά, εγώ σας προειδοποιώ. Ας κάνουμε και αύριο να δείτε και τα πιο σπλάτερ. Για πήγαινε προς Ιωνάτη.
1: Ναι, δεν ξέρω και πολλά. Σας λέγανε παραμύθια πολλά σπάνια πέρα από τα κλασικά.
0: Όχι.
1: Ούτε τα κλασικά πρέπει να μου λέγανε.
0: Καλά, εμένα δεν μας λέγανε και εμάς τίποτα. Μας πετάγανε ένα βιβλίο, τα διαβάζαμε από μόνες μας. Αλλά θέλω να πω ότι και η Ιωνάτη με τους 7 νάνους.
1: Ναι. Είναι.
0: Έχει λίγο.
1: Εμένα μια θεία μου μια φορά έκλαιγα μικρός γιατί με είχε μεγαλώσει πολύ η μαμά μου και με είχε πάρει θεία μου.
0: Ήταν στρούμφ.
1: Και μου έλεγε τον Γιόνι. Αλλά δεν είναι παραμύθι.
0: Γιόνι! Γιόνι! Γιόνι! Που φωνάζει ο Γιόνι.
1: Ναι. Που είναι πολύ κλάμα η ιστορία.
0: Άστο παιδί μου. Και ο Κούκος και ο Γιόνις είναι σε πιάνει η ψυχή γιατί ψάχνει τον αδερφό του.
1: Ναι, να κάνουμε αύριο λίγο Γιόνι και Κούκο και τέτοια.
0: Γιόνι! Και βέβαια, στον Γιόνι μας τα λέγεται και θα το κάνουμε.

0: Λοιπόν, να αλλάξω λίγο το κλίμα μου, επιτρέπετε, επειδή τη γνώριζα και σήμερα έφυγε η Γκογκό Μαστροκώστα. Μία είδηση που πραγματικά μας φαίνεται σε όλους απίστευτη. Και επειδή βλέπω ότι όλος ο κόσμος έχει συγκινηθεί και με τη στάση που κρατάει η κόρη της, που αυτή τη στιγμή το κορίτσι αναγκάζεται να κάνει κάποιες ανακοινώσεις μέσω social για να τακτοποιήσει τα πράγματα. Και φυσικά η στάση του Τραϊανού Δέλα, που την ξέρουμε εμείς από παλιά, που ο άνθρωπος τα άφησε όλα πίσω. Δεν θα πω όμως, αυτή η έκφραση δεν μ' αρέσει, δεν άφησε τίποτα. Εννοώ ότι επέλεξε να είναι δίπλα στον άνθρωπό του. Γιατί ακούω και αυτό, τα άφησε όλα πίσω, ξέρεις, και λίγο.
1: Ναι. Μεγάλη αγάπη. Πρέπει να ήταν.
0: Μεγάλη αγάπη. Φαίνεται, δηλαδή. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Απλά να πω ότι η Γκογκό, ρε παιδί μου, όσο τη γνώρισα, γιατί ήταν ουσιαστικά συμβαδίζαμε χρονικά.
1: Ναι.
0: Και λίγο πιο πριν η Γκογκό, ενώ ήταν, είχε βγει πολύ πιο πριν στα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν πάντα ξεχωριστή.
1: Mm.
0: Δεν ήταν απλά μία κοπέλα, μία γυμνάστρια. Ήταν μία άλλη προσωπικότητα η Γκογκό. Και ένας άνθρωπος πολύ θετικού προσήμου, και αυτό είναι περισσότερο που με στεναχωρεί, ότι φεύγουν άνθρωποι θετικού προσήμου που ήταν έτσι, και μ' άρεσε τόσο αυτό που εγώ ήθελα να επισημάνω σε όλη αυτή εδώ την υπόθεση. Μ' άρεσε η ομιλία της που λέει, τη ρωτάγαν αν, πώς αισθάνεται που νίκησε, και λέει δεν ξέρω αν έχω νικήσει, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μάχομαι ακόμα, και έδωσε ένα μήνυμα ότι τουλάχιστον δεν ξέρουμε αν θα το νικήσουμε, αλλά θα το παλέψουμε.
1: Ναι.
0: Που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Και μακάρι, κορίτσια μου, το λέω σε όλες, λέω για την πρώτη της φάση που νόσησε, γιατί δεν έχει καμία σχέση η πρώτη φάση που νόσησε
1: με αυτήν τώρα. Ναι, αυτό το είπε και νομίζω και η κόρη της, και το έχει δηλώσει σε κόσμο για να μεταφερθεί το μήνυμα. Αλλά είναι μια γυναίκα που κουράστηκε πολύ να παλεύει. Πολλά προβλήματα.
0: Κουράστηκε πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η πρόληψη σώζει. Ότι για την πρώτη της φάση η Γκογκό, στις 3 μέρες που ήταν ελεγχόνα, διαγνώστηκε με τον καρκίνο του μαστού. Δηλαδή μόλις γέννησε έγινε ο έλεγχος και άκου τώρα, και έβλεπα μία συνέντευξη που έλεγε ότι με περιμέναν 50 κάμερες από κάτω. Έπρεπε να βαφτώ, να φτιαχτώ, να βγω να πω πόσο χαρούμενη είμαι που είμαι, που γέννησα. Και παράλληλα μόλις είχα μάθει ότι νοσώ από καρκίνο.
1: Ναι. Ναι, είναι αυτή η μεγάλη της χαρά συνοδεύτηκε από την αρχή με το πρόβλημα, έτσι λίγο, που.
0: Και κάπως σαν να είναι ένα τέλος εποχής, εγώ, ρε παιδί μου. Πώς
1: ναι, πολύ αγαπητή πάντως σε όλους, δηλαδή, και όσοι έχουν μιλήσει, που είναι πολλοί κόσμος, όλοι είχαν να πούνε πολύ καλά λόγια, οπότε σίγουρα ήταν καλός άνθρωπος.
0: Σίγουρα, και επίσης να πούμε ότι η αγάπη νικά υπάρχει. Είναι ωραίο να το βλέπουμε στις μέρες μας αυτό, με το που λένε αυτό, η αποξένωση, ότι είμαστε όλοι στα social media, και βλέπεις ένα ζευγάρι που 19 χρόνια δεν άφησε ο ένας το χέρι του άλλου.
1: Ναι, σωστό.
0: Γιατί όπως και ο Τραϊανός είπε, ότι ήταν και αυτή ο βράχος της οικογένειας και η cheerleader της οικογένειας. Οπότε ήταν για μένα μισό-μισό εκεί το κράτημα.
1: Πρέπει δεν να ήταν μια πολύ ωραία, και να έχουν ακόμα οι άνθρωποι μια πολύ ωραία οικογένεια και σύνδεση μεταξύ τους, και οι τρεις πρέπει να είναι αυτό που έχουν χτίσει πάρα πολύ.
0: Και σπουδαίο. Είναι το τέλος μιας εποχής, και το δικό μας καμπανάκι, παιδιά, να τσεκάρουμε πάντα γενικά. Εγώ πια είμαι της άποψης ότι όταν κάτι μας ενοχλεί, είτε από ένστικτο είτε μας δηλώνει, να ακούμε το σώμα μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να ακούμε το σώμα μας.

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ό,τι κατά τη διάρκεια του έχει.
2: Best 103,1.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
8: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Best 103,1.
15: Ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Λοιπόν, το μαζεύουμε το μαγαζί.
1: Βεβαίως. Δευτερούλα, μια χαρά.
0: Δεν είναι καμία γιορτή σήμερα, δεν είπα.
1: Τίποτα, καμία. Δεν υπάρχει γιορτή σήμερα. Και παιδιά, μην
0: ξεχνάμε. Καμία γιορτή.
1: Κανένα όνομα, όντως. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι καταλήγει σε τριημεράκι αυτή.
0: Εσύ το έχεις φουλ.
1: Το έχω, ναι.
0: Φουλ, ναι.
1: Τριημεράκι.
0: Μπράβο.
1: Έχω στην Αθήνα, βέβαια. Θα μείνω εδώ στην.
0: Θα μείνω όλη νύχτα στην πόρτα σου, που λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μπράβο. Έχετε ξεκινήσει με τους γάμους. Να πούμε και στο ζευγάρι που παντρεύτηκε εδώ από τον 104,6 Μερίντιο να ζήσουν τα παιδιά.
1: Βεβαίως, γιατί ήμασταν κουμπάροι και είχαμε κάνει τον γάμο τους. Έγινε ο γάμος. Θα δείτε και στα social media μας σε λίγο τι ωραίος γάμος που ήταν αυτός.
0: Επίσης, αγαπημένοι μου, επειδή όπως βλέπετε ο ήλιος πια έρχεται επιθετικά κατά πάνω μας, για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Εμείς αύριο,
1: Tomorrow.

0: 104,6 My Radio Best.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
4: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Θάλασσα το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
7: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
6: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
8: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
6: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
7: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
6: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
7: Καλέστε μας στο 694-9939-074
6: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
7: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
6: Για όλη τη Ρόδο.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή,
9: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Best 103,1. Μόνο.

0: 103,1.
1: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Best 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Ηλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ηλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
2: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
3: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
4: Ακτέων Classic.
3: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
6: Στην υγειά της Νίκης.
7: Στην υγειά του Μιχάλη.
8: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
7: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά
10: σας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
13: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
14: Η ιταλική τρατορία που
4: κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
13: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
14: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
15: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία, τσαπερδόνα.
17: Μπορείς να αντισταθείς.
18: Lasciatemi cantare.
19: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
20: Best 103,1.

0: Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Καζελμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
6: Κάθε μέρα μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
7: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
8: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
9: Δηλαδή,
8: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
10: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
14: Η μουσική του σήμερα.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
8: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Πάντα.

0: Ρυθμός σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πάει.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου